από τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη. Με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει. Μια λεμιτό.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

μου τη δίνει, με συγκρίνει, με γδίνει. Όσο σας διασκεδάζω, λίγο λίγο εμένα χαράζω. Χιλιάδες καπνογόνα για το χαμένο μου αγώνα.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

είναι αυτό που θέλεις τόσο. Ο γιατρός όλο ρωτάει, τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει, τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει, τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλεις, Τάσο.

Δύο μήνες και 6 μέρες έχω να μπω στο προφίλ σου. Θέλω να αναρτήσω στίχους του Λιβαδίτη, αλλά κρατιέμαι, ποιο το νόημα άλλωστε.

το λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

μας θα κάτσουμε πιο φρόνιμοι. Εδώ δεν τα σκοτώνουμε ακόμα κι αν γεράσουνε. Τα κλαίμε όλη τη νύχτα να γελάσουνε. Και απλώνουμε τις σίτες στο τραπέζι να στεγνώσουνε. Να γίνουνε νοπές, μήπως και έτσι τις διασώσουμε. Προφταίνω να στα πω στην προσγείωση. Και ας γίνει στην Αθήνα η αφομοίωση. Δεν ξέρω τι θα φέρει ο χειμώνας. Μα φοβάμαι να φοβάσαι, μη χαθούμε κατά μόνας.

ένα. Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοργή και τρυφερότητα. Στον πόλεμο με την ομνή πραγματικότητα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουν άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

σήμερα για δουλειά και θες να σπάσει το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω γρήγορα που φτάνει η νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μια μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου.

Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου. Και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω. Αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μην μυθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πως πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω.

φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κορδίνες. Ένα δάχτυλο αγαπητό.

κάτι σε αυτό το deal που δεν αντέχω. Να ξέρεις, για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

το πρόσωπο του τέρατος. Πόσο ρομαντικά θα μοιάζουν όλα εκ των υστέρων. Έξω καίγονται ζωές μες στο βαρέλι της ιστορίας. Έξω

θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

κύκλου τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

0: καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στον Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε Νέα Υόρκη και από εκεί κατευθείαν στο Κανέλικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη η ζωή, μονοτονία.

να σου το λέγε. Είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχεις.

Γιάννο Καρούσελ. Η ζωή μας γυρνά και φωνές πουθενά.

ανάψει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει, λίγο ακόμα θα γεμίσει το καμίνι.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

Ρώτησα τον πατέρα μου, ας σούμε περί τέχνης, αν έχω γίνει φίρμα, σπουδαίος καλλιτέχνης. Άμα πιάνει τα μεγάλα μου νοήματα, τώρα που οι στίχοι μου έγιναν συνθήματα. Συζήτηση, παιδί μου, δεν χωράει. Δεν είναι αυτό αλήθεια που μετράει. Παιδί μου μου λέει, μη με μπλέκεις με αυτά. Από τέχνη δεν ξέρω, μα ξέρω από λεφτά. Λόγια θα βάλεις σε θηρίδα. Άμα γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα χωρίς μία, δεν είδα καμία. Παιδί μου, το παιδί πάντα θα χάνει. Άμα δεν έχεις, όπως λένε, fuck you money. Κασέρι στο χέρι, με κάθε αλαξιά. Θεέ μου τη μοναξιά. Παιδί μου, να έχεις λεφτά. Για να μπορείς να πεις

Δεν ξεχωρίζουνε πια οι καλές οι ατάκες. Τις λένε στα πάνελ κάτι μαλάκες που τίποτα δεν τους κοστίζουν. Ό,τι συμφέρει πρώτα το βρίζουν. Μετά από λίγο το γυρίζουν, το ψυρίζουν, το γυαλίζουν. Στο τέλος το ξαναψηφίζουν. Τα ΣΕΑ τα ΜΕΑ σε μία σημαία χωράει τους πάντες. Αν θέλεις να ψάξεις τα πάντα εκτός από τάξεις.

με γδύνει. Όσο σας διασκεδάζω, λίγο λίγο εμένα χαράζω. Χιλιάδες καπνογόνα για το χαμένο μου αγώνα.

ευρωβουλευτή. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μη πτωείσαι. Ό,τι δήλωσης είσαι. Δεν είδα πρόεδρο μέσα σε κρατητήριο, Μεξικανό να παίρνει διαβατήριο.

Ωστόσο, ο γιατρός όλα ρωτάει, τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

από λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

πάντα. Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα στον πόλεμο.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα φτατζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 mg Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

έφυγε. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσεκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: Oasis αρωμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο.
1: Προφέτα
0: ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, νι εξτρεμίσμος. Συν ταβούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση ως πράξεις. Εσελ μελόδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πώς πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη

σ' αυτό το deal που δεν αντέχω. Να ξέρεις για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία.

μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζω μες στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, κοιμάζομαι.

το πρόσωπο του τέρατος. Πόσο ρομαντικά θα μοιάζουν όλα εκ των υστέρων. Εξοκαίγονται ζωές μες στο βαρέλι της ιστορίας. Εξοκαίγονται.

αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

κύκλου τα γυρίσματα ανέβοκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάλουν.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η αφηγήτρια ταινιών, η Κάτια Γέρου, πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό έργο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, σε σκηνοθεσία Μάγιας Πολιτάκη.
2: Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες. Όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος.
1: Στη σκηνή του Μπάιος, Πειραιός 84, από τις 7 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9. Προπόληση more.com.
3: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
4: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική δέκατη χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Ρέτζιναλντ Ρόους μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Σπύρος Κακατσάκης. Είναι συγγραφέας και θα μας μιλήσει. Τώρα υπάρχει εδώ μια σύνδεση, θα σας πω. Θα μας μιλήσει για το καινούριο του βιβλίο που είναι το «Ανακρίνοντας το σκοτάδι», αλλά έχει γράψει και ένα θεατρικό, το οποίο κατά σύμπτωση έχω καλεσμένη σήμερα μια ηθοποιό από το θεατρικό. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό λίγο, όχι πολύ όμως, για να μας τα πει η Μαρλένα Ιρούσου. Οπότε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Κακατσάκη. Σπύρο!
1: Ο ίδιος.
0: Γεια σου, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή Ενσταντανέ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Να μιλάμε στον ελληνικό να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο.
1: Τέλεια.
0: Σε πήραμε λοιπόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου μυθιστορήματός σου, το «Ανακρίνοντας το σκοτάδι», που γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, αλλά κατά σύμπτωση σήμερα βγάζω μία ηθοποιό από ένα έργο που είναι δικό σου. Οπότε θα σου κάνω και μία ερώτηση γι' αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι, είναι φοβερή σύμπτωση. Θα σε ξεκινήσω όμως να σε ρωτήσω ότι επιστρέφεις με το τρίτο σου βιβλίο, καλά είδα?
1: Καλά είδες, πολύ σωστά. Καιρός ήταν γιατί έλειψα 3 χρόνια και έχασα έτσι την επικοινωνία μου με το αναγνωστικό κοινό, οπότε τώρα αδειμονώ για την κυκλοφορία του τρίτου μου βιβλίου. Σε 2-3 μέρες θα κυκλοφορήσει και ανυπομονώ να μου πείτε τη γνώμη σας και να το διαβάσετε, να χαθείτε στις σελίδες και στην ιστορία του.
0: Εννοείται, εννοείται. Εγώ ήδη χάθηκα από το δελτίο τύπου που μου έστειλες και θέλω να σε ρωτήσω, βρίσκουμε να ανακρίνεις αυτή την περίοδο στο βιβλίο του ήρωες ή τον εαυτό σου, τι κάνεις?
1: Νομίζω και τα δύο, νομίζω και τα δύο.
0: Να,
1: βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σταματάς την αναζήτηση και την ανάκριση όταν ειδικά απευθύνεσαι προς τον εαυτό σου. Βέβαια, το βιβλίο αυτό υπήρξε ιδέα δηλαδή για την ιστορία αυτή. Υπήρξε μια τεράστια αφορμή για μένα η ιδιότητά μου, τόσο ως δικηγόρου όσο και ως διδάσκοντος. Διδάσκω για τους υποψήφιους στη σχολή, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εισαγγελέων και Νομικών Συμβουλίων του Κράτους για τις εξετάσεις τους.
0: Αλήθεια. Α, δεν το
1: αλήθεια.
0: Ξέρω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ακριβώς αυτή η επαφή μου με τους νέους νομικούς, όσο και με τους νέους δικαστές που στη συνέχεια επιτυγχάνουν και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν και έδωσαν εξετάσεις, στάθηκε η αφορμή και το έναυσμα να γράψω κάτι, φυσικά μυθοπλασία, το οποίο όμως να βασίζεται σε μια πιθανή υπόθεση πώς θα τη διαχειριστεί ένας παράγοντας της δικαιοσύνης από μέσα, ως άνθρωπος, στην ανθρώπινη υπόστασή του, όχι στη νομική του. Θεωρήσω ότι είναι πολύ ιντριγκαδόρικο να μπω και εγώ στα παπούτσια ενός τέτοιου νέου δικαστή, ανακριτή για την ακρίβεια, και να γράψω μια ιστορία για αυτόν, για την ακρίβεια είναι η ηρωίδα, έκανα διπλή ανατροπή, να μπω στα παπούτσια λοιπόν μιας νέας δικαστή ανακρίτριας και πώς θα αντιμετωπίσει από την ανθρώπινη πλευρά μια ιστορία και πώς δεν θα πρέπει αυτό να επιδράσει φυσικά στην εξωτερική της εικόνα και στην άσκηση των καθηκόντων της.
0: Λοιπόν, κάτσα για να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί έχεις πάρα πολλά. Ξεκινάω. Είσαι δικηγόρος, διδάκτορας νομικής και διδάσκεις σε υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς και παράλληλα γράφεις και μυθιστόρημα.
1: Παράλληλα γράφεις.
0: Και παράλληλα γράφεις και θεατρικό. Πόσον
1: ναι.
0: Υπάρχουν μέσα σου ο νόμος και η λογοτεχνία?
1: Νομίζω είναι σύμφυτα. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε τώρα, και η ιδιότητα του δικηγόρου και η ιδιότητα του διδάσκοντος έχει μια θεατρικότητα. Είσαι ένας αυτοσχεδιαστής.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά ο νομικός. Πολλές φορές δηλαδή παρομοιάζω μάλλον νομικούς με ηθοποιούς. Πάρα πολλές φορές.
1: Για φαντάσου μια αίθουσα δικαστηρίου που χωρίς σενάριο επί της ουσίας, αλλά με μια προεργασία για την υπόθεση, γιατί δεν ξέρεις τι θα πει η αντίδικος μεριά, ούτε πώς θα σταθεί ο δικαστής στη διαδικασία. Είσαι ένας ηθοποιός που πρέπει να αυτοσχεδιάσεις, απλώς εδώ υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του εντολέας σου. Οπότε νομίζω ότι αναγκάζεσαι και φτιάχνεις διαρκώς σενάρια και προπονείσαι σε αυτό με το χρόνο.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει σημείο που η πραγματική ζωή τροφοδοτεί τη μυθοπλασία σου?
1: Μόνιμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάποδο. Δεν υπάρχει περιθώριο για φαντασία. Η ημέρα είναι τεράστια, το 24ωρο δεν φτάνει. Πολλές φορές γυρίζω το βράδυ αργά σπίτι και λέω, έζησα αυτό το γεγονός του πρωί. Μου φαίνεται ότι το έχω ζήσει πριν από 3 εβδομάδες.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: σε
1: ναι. Νομίζω λίγο πολύ όλοι σε αυτή τη συνθήκη ζούμε πλέον. Οπότε οι παραστάσεις, οι εικόνες, οι εμπειρίες, οι αισθήσεις που καθημερινά αποκομίζουμε, κάπου μέσα μας τρυπώνουν, κάπου μέσα μας διοχετεύονται και την κατάλληλη στιγμή μπορεί με ένα περιτύλιγμα, μπορεί με μια προσαρμογή να γίνονται ιστορίες. Εγώ νιώθω πάντως ότι όταν γράφω, δεν γράφω από τη φαντασία μου, είναι σαν να αποτυπώνω εικόνες και παραστάσεις ως ιστοριογράφος. Κάπου το έχω δει, κάπου το έχω ακούσει και ενσωματώνεται σε μια ιστορία που κάπου υπήρξε και εγώ την
0: Εντάξει,
1: καταγράφω.
0: πολύ καλό, πολύ καλό. Εντάξει. Μ' αρέσει
1: Έτσι
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: όμως. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σύνθεση πολλών στοιχείων.
0: Να σε ρωτήσω, τα προηγούμενα δύο βιβλία σου έχουν να κάνουν με θρίλερ, με δικαστικό θρίλερ ή είναι άσχετα?
1: Το θρίλερ είναι κοινός παρονομαστής σε όλα τα βιβλία. Έχω το πρώτο βιβλίο, το 10 και 10, ήταν πιο πολύ ψυχολογικό θρίλερ. Ήταν η ιστορία ενός νέου μαθηματικού, ο οποίος κάθε βράδυ χτυπάει το τηλέφωνό του, κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, στις 10 και 10, και μία γυναίκα, άγνωστη φωνή σε αυτόν, του λέει 10 και 10 και το κλείνει. Οπότε ξεκινάει μια αναζήτηση, να δει ποια είναι, τι
0: Καλό.
1: κάνει, τι συμβαίνει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: λίγο...
0: ναι, ναι.
1: Αν το σκεφτεί κανείς, είναι λίγο σπούκι κάθε βράδυ το
0: βέβαια
1: τηλέφωνο
0: και
1: να
0: είναι.
1: έχει
0: Και να σου λέει.
1: ένα
0: Καλό,
1: ραντεβού
0: πολύ
1: με
0: έξυπνο.
1: άγνωστο. Ναι. Το δεύτερο ήταν κοινωνικό θρίλερ. Κοινωνικό θρίλερ είναι πιο πολύ κοινωνικές σχέσεις και το θρίλερ είναι η ιστορία ενός νεαρού ο οποίος για πλάκα επισκέφτεται ένα μελλοντολόγο και μέσα από μια διαδικασία ύπνωσης του δείχνει, βλέπει παραστάσεις στον εαυτό του στο μέλλον, τον ίδιο, να είναι σε ένα καφέ, να πηγαίνει στη δουλειά του κτλ. Και ξαφνικά από αυτές τις παραστάσεις βλέπει ότι είναι δεμένος σε ένα κρεβάτι, ότι του κόβουν τα δάχτυλα, κάτι πολύ ανατριχιαστικά. Και στη συνέχεια, από τις επόμενες ημέρες, στην καθημερινή του ζωή, βλέπει ένα προς ένα τις εικόνες αυτές, μία προς μία τις εικόνες αυτές και τις παραστάσεις αυτές να υλοποιούνται. Οπότε καταλαβαίνει ότι αν αυτό συμβαίνει έτσι μέρα τη μέρα, έρχεται και η ώρα που θα βρεθεί δεμένος σε ένα κρεβάτι και θα τον ακροτηριάζουν. Οπότε γυρίζει πίσω στο μελλοντολόγο να του πει τι συμβαίνει και πώς μπορεί να σταματήσει την πρόοδο αυτής της, του προδιαγεγραμμένου κακού. Αυτή είναι η ιστορία. Φαίνεται πιο θρίλερ, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολλά κοινωνικά ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με τις ανθρώπινες και οικογενειακές σχέσεις η διαδικασία της ιστορίας. Και τώρα το τρίτο που είναι γνήσια δικαστικό θρίλερ. Μία νεαρή δικαστής τοποθετείται σε ένα περιφερειακό πρωτοδικείο. Αναλαμβάνει την ανάκριση εξαιτίας ενός κολλήματος του τακτικού ανακριτή και συμβαίνουν από εκεί και μετά κάποια γεγονότα πάρα πολύ περίεργα στην πόλη, μια εξαφάνιση μιας μητέρας με το παιδί της, ανώνυμα τηλεφωνήματα, μια καταγγελία για πιθανή απόπειρα ή ανθρωποκτονία, κασέτες που έρχονται στο σπίτι της ανακρίτριας με περίεργα μηνύματα, ένα γαϊτανάκι δηλαδή πάρα πολλών περίεργων συγκυριών που οι νεαροί δικαστικός αναλαμβάνουν ουσιαστικά να τα διαχειριστεί, να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μπορέσει να λύσει έναν πάρα πολύ δύσκολο ανακριτικό γρίφο, στον οποίο γρίφο βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει πέσει όλη η Ελλάδα, τα φώτα όλης της Ελλάδας, για να δει τι συμβαίνει.
0: Τους περνάς όλους από κόσκινο, έτσι.
1: Κάπως έτσι. Και τον εαυτό μου βέβαια, γιατί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία προφανώς υπάρχει και η δικηγορική πλευρά, οπότε τοποθετούμε και από την επαγγελματική μου φύση. Βάζω κάπου και μένα δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι, τώρα
0: μ'
1: σε ακούω.
0: Α,
1: πάλι, ναι.
0: Κάτι
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Χαθήκαμε. Ναι.
0: Η πρωταγωνίστριά σου είναι μία νέα δικαστή σε αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι, όπως λέω, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο στο βιβλίο, όπως σχολιάζουν οι δικηγόροι, οι τοπικοί δικηγόροι, ένα ευγό ημέρας.
0: Ένα
1: τόσο
0: ημέρα.
1: Φρέσκια.
0: Άπειρη, αλλά έχει και μια ευαισθησία.
1: Ναι, είναι άπειρη. Είναι η δυσκολία που έχουν όλοι οι επαγγελματίες όταν
0: όλοι ναι,
1: πρώτα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι σε
1: κανένας δεν
0: τράβηξε σε αυτή
1: γεννήθηκε
0: τη γυναικεία
1: μαθημένος.
0: φιγούρα?
1: Η αλήθεια
0: Πώς
1: είναι
0: επέλεξε,
1: ότι.
0: ας πούμε, να είναι. Ναι, πες μου, πες μου.
1: Ναι. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, στα πρώτα δύο βιβλία, οι ήρωές μου ήταν άντρες. Το βρήκα πάρα πολύ προκλητικό για μένα να προσπαθήσω να μπω στη γυναικεία ψυχολογία και
0: Ναι.
1: να γράψω πώς θα σκεφτόταν και πώς θα αντιδρούσε μία νέα κοπέλα σε μία αντίστοιχη συγκυρία. Νομίζω ότι το αντιμετώπισα ως λογοτεχνική πρόκληση για μένα.
0: Και εγώ αυτό φαντάστηκα, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Έτσι είναι. Μεγαλώνοντας βάζουμε περισσότερες προκλήσεις στον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να... Και εμείς, εγώ ας πούμε, με τη σειρά μου όταν γράφω κάτι, θέλω να νιώθω ότι πηγαίνω ένα βήμα παρακάτω. Και την πένα μου, αλλά και τους
0: Ναι.
1: αναγνώστες μου.
0: Το βρίσκω πολύ λογικό τώρα αυτό που λες και αισιόδοξο, γιατί αν μέναμε στάσιμο δεν θα κάνουμε και τίποτα. Να σε ρωτήσω, ο μεγαλύτερος εχθρός στην ιστορία, ποιος νομίζεις ότι είναι, ο χρόνος, ο φόβος ή το ψέμα?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να πάρω υποχρεωτικό ένα από τα τρία.
0: Όχι, μπορείς να πεις και κάτι δικό σου, να μην το έχω σκεφτεί.
1: Όχι, όχι, θα κρατήσω. Νομίζω το ψέμα. Το ψέμα από τα τρία.
0: Και το λες εσύ που είσαι δικηγόρος. Μπράβο.
1: Κοίτα, εμείς οι δικηγόροι έχουμε αναπτύξει...
0: Εντυπωσιάζομαι.
1: Ναι, γιατί εμείς οι δικηγόροι έχουμε αναπτύξει την έννοια του αναγκαίου ψεύδους.
0: Δεν καλά,
1: είναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: το
1: έχουμε
0: έχετε
1: βρει.
0: εξελίξει εσείς.
1: Ναι, και κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο γράφω κάτι συναφές κιόλας. Λέω ότι...
0: Βαφτίζεται και λέξεις.
1: Ναι. Δεν θα πω τίποτα ψέμα, αλλά δεν χρειάζεται να πω όλη την αλήθεια. Και αυτό ψέμα
0: ναι,
1: δεν είναι
0: σωστό
1: όμως.
0: Και αυτό. Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι στο μισό του.
1: Ναι. Ημίμετρο.
0: Ημίμετρο. Πού να σε πάω τώρα. Να σε ρωτήσω από πού σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα του να γράφεις, που να τα κάνεις όλα, δηλαδή να γράφεις βιβλία, να διδάσκεις, να κάνεις θεατρικό. Είχες κάτι από μικρό, στρογόσου, να δεν ήσουν εύκολο παιδί, βαριώσουν εύκολα και ήθελες και άλλα πράγματα? Βάλε με λίγο κάπως.
1: Σαν να με ξέρεις, σαν... θα είπες.
0: Σε έχασα.
1: Βαριόμουν.
0: Α, βαριέσαι.
1: Ναι, είναι ό,τι είπες. Ό,τι είπες, σαν να με ξέρεις από... Πραγματικά είναι λες και με ξέρεις από τα μικρά μου. Βαριέμαι γρήγορα. Θέλω
0: γρήγορα
1: ποικιλία.
0: Τα πάντα. Δηλαδή και τους φίλους, θες να αλλάζεις παρέες. Τώρα θα μπορεί να ακούνε και φίλους σου, δεν πειράζει όμως. Θες να αλλάζεις τα έπιπλα στο σπίτι, γιατί εγώ το έχω αυτό. Αυτό σε
1: κοίταξε.
0: Ρωτάω.
1: Δεν μου αρέσει ποτέ η μία μου μέρα να είναι ίδια με την επόμενη. Θέλω ποικιλία. Δεν αντικαθιστώ. Καλά, ανθρώπους δεν αντικαθιστώ. Είμαι άνθρωπος που δένομαι πάρα πολύ. Οπότε για να προβώ σε διαδικασία απόρριψης κάποιου ανθρώπου, θα πρέπει να έχω βασανιστεί πάρα πολύ και να υπάρχουν πολλοί βασικοί λόγοι για τον οποίο θα το κάνω. Και πάλι θα βασανιστώ. Τα
0: ναι.
1: Υπόλοιπα όμως που είπες, να αλλάξω τα έπιπλα στο σπίτι.
0: Α,
1: να...
0: τάξη, σκεφτεί. Α, ωραία,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είμαι
1: ναι.
0: μόνη μου.
1: Όχι, όχι,
0: τάξη,
1: υπάρχει μεγάλη.
0: τάξη.
1: Θέλω ποικιλία, όπως και εσύ. Θέλω ποικιλία στη ζωή μου.
0: Εσύ τι ζώδιο
1: Οπότε,
0: είσαι?
1: Εγώ είμαι παρθένος.
0: Ασφαλή.
1: Δεν είναι πολύ καλό νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αυτό
1: είμαι.
0: Μας έτυχε τώρα, με αυτό θα πορευτούμε.
1: Έτσι,
0: Τι να
1: έτσι.
0: κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο καθένας έχει τα θέματά του σε αυτά τα ζώδια. Εντάξει, εντάξει. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και χειρότερα, αυτό να σκεφτείς.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά και το κρατάω σαν ελπίδα.
0: Έτσι, σαν ελπίδα κρατάω. Μπράβο. Να σε πάω τώρα λοιπόν από το 10 και 10, που είναι το έργο που μας είπες ότι μια τρελή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε 10 και 10 και το έκλεινε. Δεν ξέρω αν είναι τρελή. Εγώ το έβγαλα το πόρισμα. Και τις απολαύσεις της Καπούης μέχρι το σήμερα και το καινούργιο σου βιβλίο που γι' αυτό σε πήραμε να σε ανακρίνουμε κι εμείς με το βιβλίο «Ανακρίνοντας το σκοτάδι». Θέλω να σε ρωτήσω, τι έχει αλλάξει μέσα σου ως συγγραφέας πια?
1: Τα τρία αυτά βιβλία έχουν απόσταση χρονική σχεδόν 10 χρόνια. Συγγραφικά εννοώ. Σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξα εγώ. Άλλαξα ριζικά. Είναι αναπόφευκτο κιόλας. Έτσι, η ζωή σε εξαναγκάζει να αλλάξεις. Και αν
0: το
1: δεν το
0: βρίσκω
1: κάνεις...
0: πολύ λογικό. Πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να εξελίσσεσαι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και αν δεν το κάνεις κιόλας, είσαι και κουτός εδώ που τα λέμε. Έτσι. Αν δεν μαθαίνεις και δεν προχωράς. Οπότε,
0: ναι.
1: Εκ των πραγμάτων, αυτό που αλλάζει συγγραφικά είναι η προσέγγιση μου για τα πράγματα. Νιώθω ότι με το χρόνο γίνομαι πιο επικής. Με τα λάθη, με τις παραλήψεις. όσο ήμουν πιο νέος, ήμουν πιο αυστηρός. Και με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου. Ήμουν πιο απαιτητικός. Είχα πιο ψηλά τον πήχη.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό δικαιολογώ πιο πολύ ανθρώπους, καταστάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι ανέχομαι τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να φεύγω μακριά, αλλά τη δικαιολογώ. Δηλαδή, μπορώ να μπω στη θέση τους και να πω: «Οκ, έχει λόγους που το κάνει». Αυτό λοιπόν μπαίνει μέσα στα βιβλία μου, στους ήρωές μου, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζω τα πράγματα. Είναι πιο πολύ επίπεδη η προσέγγιση των ηρώων, σαν ψυχογραφήματα. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Όχι στο τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται και γιατί δικαιολογείται και η κακή συμπεριφορά του ήρωα. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι τον συγχωρώ, αλλά δίνω το έρισμα. Κανένας δεν γεννήθηκε με τη συνείδηση ότι πρέπει να κάνει κακές πράξεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τον πιο σκληρό δολοφόνο, αν πάμε να ρωτήσουμε, και μπούμε στο βάθος της ψυχής του, εννοώ, θα ακούσουμε τη δικαιολογία που το έκανε. Άλλο αν δεν συμφωνούμε. Άλλο αν αυτό που λέει μας φαίνεται παράλογο. Αυτό είναι το στοιχείο, νομίζω, που με χαρακτηρίζει σε αυτά τα χρόνια στην εξέλιξή μου. Αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Και το βιβλίο αυτό τώρα, η πρώτη του παρουσίαση θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ακριβώς στις 9 Μαΐου, το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Το άλλο
1: Το
0: Σάββατο
1: απόγευμα.
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: Όχι
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: μας έρχεται το επόμενο.
1: Όχι, στις 2, στις 9, ναι.
0: Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα, γιατί εγώ το ακούω πολύ σημαντικό με το που θα βγει το βιβλίο, κατευθείαν να το παρουσιάσουν και να το παρουσιάσετε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που είναι από τις πιο σημαντικές.
1: Είναι άκρως θυμητικό για μένα, και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το εκδοτικό μου οίκο, το Καλλιδοσκόπιο, που επεδίωξε κάτι τέτοιο και το καταφέραμε. Η Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως είναι και μια πόλη που λατρεύω.
0: Πάει
1: Τυχαίνει
0: εκεί και εγώ.
1: κιόλας, είναι υπέροχη, υπέροχη, είναι
0: Ναι.
1: έρωτας. Τυχαίνει εντωμεταξύ η σχολή δικαστών να είναι στη Θεσσαλονίκη, να έχει στη Θεσσαλονίκη την έδρα της. Οπότε θεωρώ ότι και η σύμπτωση αυτή και ο συνειρμός αυτός ότι
0: Εντάξει,
1: αναφέρεται
0: καρμικό.
1: το... δεν είναι...
0: Καρμικό, καρμικό.
1: Είναι.
0: Να καλέσει και όλους
1: Οπότε...
0: τους φοιτητές να έρθουν.
1: Εννοείται, εννοείται. Νομίζω ότι κάτι θα οργανώσουν. Φαντάζομαι ότι θα έρθει οι σπουδαστές από εκεί, θα μας επισκεφτούν
0: Ναι,
1: πιθανότατα.
0: εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Αχ, τι ωραία. Οπότε τι ώρα είναι, όποιος θέλει να έρθει
1: Θα
0: τώρα
1: είναι
0: που μας
1: στις
0: ακούει.
1: 7 η ώρα το απόγευμα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το οριστικό πρόγραμμα για τις αίθουσες και τα λοιπά ακόμα δεν έχει αναρτηθεί. Αλλά νομίζω θα είναι εντός της εκθέσεως. Όποιος ενδιαφέρεται, τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η ανάρτηση. Ή διαφορετικά μπορεί να έρθει στον πάγκο του καλλιδοσκοπίου και από εκεί θα τον κατευθύνει ο άνθρωπος που βρίσκεται στον εκδότη.
0: Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω αν έπρεπε να περιγράψεις το ανακρίνοντας στο σκοτάδι με τρεις λέξεις. Ποιες θα ήταν αυτές?
1: Ομίχλη,
0: Ναι.
1: ανατροπή
0: Ναι.
1: και συνέστημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ευαισθησία. Πίσω από όλα αυτά, τα δικαστικά και τα αυτά, βλέπω έναν άντρα πολύ ευαίσθητο και χαίρομαι γι' αυτό. Και θέλω να σε
1: Αναπόφευκτο κιόλας,
0: πάω
1: Δεν μπορεί να γράψει κανείς
0: αναπόφευκτο
1: αν δεν έχει
0: βέβαια.
1: ευαισθησίες. Ναι, δεν μπορεί
0: Να
1: να
0: σου πω
1: γράψει
0: την
1: κανείς.
0: αλήθεια, και εγώ αυτό πιστεύω. Και τώρα θέλω να σε πάω και στο εκτός του λογοτεχνικού κομματιού σου, να σε πάω στο θέατρο, που φέτος σε βρίσκουμε με ένα δικό σου έργο στο θέατρο Αλκμίνη.
1: Σωστά.
0: Και αυτό το έργο είναι και κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι κωμωδία.
1: Είναι κωμωδία. Παράδοξο,
0: Ναι, και να μου κάνετε. Καταρχάς, τι όνομα είναι αυτό, εξήγησέ το μου. Πολυάμορους.
1: Πολυάμορους. Λοιπόν,
0: Να, τι εννοείς?
1: χωρίς να θέλω να φανώ περίεργος, αλλά εγώ δεν ήξερα πριν από μερικό καιρό τι σημαίνει αυτό. Έτσι, δεν μπορούσα να
0: Γιατί
1: καταλάβω τι
0: νομίζεις ότι
1: σημαίνει.
0: εγώ σε ρωτάω, ξέρω. Γι'
1: Λοιπόν,
0: αυτό σε
1: ωραία.
0: ρωτάω, για να μάθω.
1: Συμπάσχω. Εμένα μαθητής μου το είπε. Μαθητής μου είναι. Μαθητής μου είπε τον όρο πολυάμορους σχέση και
0: Ναι.
1: με ξύταρε. Είναι η πολυσυντροφικότητα στην πραγματικότητα. Είναι μια νέα μορφή σχέσεων, προσωπικών
0: Ναι.
1: σχέσεων, που σπάει το σύνηθες, το κατεστημένο δηλαδή ότι η σχέση έχει δύο. Είναι λοιπόν πολυπρόσωπη σχέση, πολυσυντροφικότητα, η νέα τάση.
0: Ναι.
1: Η οποία μάλλον από ό,τι κατάλαβα στους πιο νέους είναι και μία επιλογή ενίοτε. Το βρήκα τρομερά εντριγκαδόρικο. Και
0: Μα
1: το
0: είναι.
1: κράτησα. Το κράτησα, ναι, το κράτησα. Φαντάσου ότι μου το είχε πει πριν από 3-4 χρόνια και το επεξεργαζόμουν στην πίσω μεριά του μυαλού μου. Μάλιστα, πρόσφατα, μία άλλη μου μαθήτρια μου είπε ότι πλέον στα σχολεία, στο δημοτικό, η πολυάμορους σχέση διδάσκεται ως σχήμα οικογένειας. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ψάξει
0: Θα
1: κανείς.
0: ρωτήσω την ανεψιά μου γιατί είναι δασκάλα σε δημοτικό και θα τη
1: Ωραία.
0: ρωτήσω. Άρα λοιπόν ο όρος είναι από την πολυαμορία, φαντάζομαι,
1: Μπράβο, μπράβο,
0: το
1: μπράβο.
0: ελληνικό
1: Έχει
0: όρο
1: λατ...
0: δηλαδή, ο οποίος αυτό αν το αναλύσει το πολύ, το πολύ ας πούμε είναι το πολύ στα ελληνικά και
1: Ναι,
0: το
1: και
0: άμορος
1: το...
0: είναι ο
1: Η
0: αγαπητικός,
1: αγάπη. Ναι,
0: ο
1: ναι, έτσι το...
0: ερωτικός, είναι το
1: Ναι,
0: λατινικό
1: έτσι.
0: amour. Το αμούρ του
1: Σωστά.
0: Καρόλου που έλεγε και η Βουγιουκλάκη. Το άρωμα είναι
1: Σωστά.
0: το αμούρ του Καρόλου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τον πολλαπλά ερωτικό. Ή ικανό να αγαπά περισσότερους από ένα. Να έχει καρδιά
1: Ναι.
0: εγκυνάρα.
1: Και
0: Πάρα
1: από ό,τι
0: πολύ
1: έχω
0: ωραία.
1: καταλάβει, είναι και να είναι όλοι με όλους μαζί ερωτευμένοι στην ίδια σχέση.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: Εσύ θα
1: αυτό.
0: μείνεις εκεί, δεν θα μας αναπτύξεις τίποτα άλλο για το πολυάμορος. Γιατί καπάκι μετά από σένα θα βγάλω τη Μαριλένα Ρούσου. Και θα
1: Α,
0: μου τα πει
1: υπέροχα.
0: εκείνη.
1: Να της δώσεις και τα φιλιά
0: Οπότε
1: μου.
0: θα τις τα δώσω έτσι στον αέρα πεταχτά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε με σένα, για να φτάσουμε στο τέλος μας, θέλω να σε ρωτήσω αν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε από το σκοτάδι μας ή απλώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό.
1: Νομίζω ότι για να ξεφύγουμε από το σκοτάδι θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Και σίγουρα δεν θα βγούμε στο ξέφωτο, απλώς θα αραιώσουμε λιγάκι το βαθύ μαύρο. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πια η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, οι υποχρεώσεις μας, για να φτάσουμε σε επίπεδο φωτός, ή δεν θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει γύρω μας, ή θα πρέπει να κρίνουμε συνειδητά τα μάτια μας. Διαφορετικά υπάρχει τόσο σκοτάδι και τόσο πόνος τριγύρω που είναι αναπόφευκτο να μην σε επηρεάσει.
0: Αχ, μάλιστα. Θα κλείσουμε αισιόδοξα. Τι λες?
1: Εννοείται.
0: Ας
1: Εννοείται.
0: κλείσουμε
1: Εννοείται θα κλείσουμε
0: αισιόδοξα.
1: αισιόδοξα. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εξυπακούεται ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει τις διεξόδους του, αλλά να πω ένα μήνυμα πίσω από όλο αυτό. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πραγματικά και τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Και νομίζω ότι αν το βάλουμε κοινό στόχο αυτό όλοι μας, η επόμενη μέρα θα είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα. Αρκεί να το θελήσουμε όλοι. Και
0: Θα
1: το
0: το
1: θελήσουμε
0: θελήσουμε.
1: ουσιαστικά.
0: Θα
1: Θα
0: το
1: το
0: θελήσουμε,
1: θελήσουμε.
0: θελήσουμε. Έτσι, έτσι. Βάζω εγώ
1: Τέλειο.
0: το πρώτο θεμέλιο να το θελήσουμε.
1: Ωραία, ξεκινάμε από εδώ και πάει παρακάτω αυτό.
0: Ξεκινάμε
1: Ντόμινο.
0: από εδώ λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Κακατσάκη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή διαδρομή στο βιβλίο σου. Καλή επιτυχία στο θεατρικό. Τι να πω τώρα, είναι και τόσα πολλά. Καλή επιτυχία στη σπάνια κατηγορία αυτή που κάνεις, της νομικής, του καθηγητή, στα παιδιά που είσαι εκεί στη νομική και τους λες τα διάφορα που τους λες, δεν ξέρω πες τα εσύ, στη λογοτεχνική σου ένταση, στο συνέστημά σου, στην πραγματικότητα και στη μυθοπλασία σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: Ανακρίνοντας το
1: πολύ για την...
0: σκοτάδι, ανακρίναμε τον Σπύρο
1: Ακριβώς.
0: Κακατσάκη και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη διαδρομή προκαλώντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι αγωνίας, αλήθειας και εσωτερικής αναμέτρησης. Όσοι δεν είστε στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση βιβλίου, θα το βρούμε ηλεκτρονικά και από τον εκδοτικό σου, Σπύρο, ή γενικά θα είναι στα
1: Θα
0: βιβλιοπωλεία. Θα περιφέρεται.
1: κυκλοφορήσει κανονικά σε τα βιβλιοπωλεία όλη τη χώρα. Οπότε, όποιο ενδιαφέρεται, μπορεί να ανατρέξει το βιβλιοπωλείο τη γειτονιά του και να το αναζητήσει.
0: Τέλεια. Και μην ξεχνάτε, κάθε σκοτάδι ζητά τη δική του ανάκριση. Σπύρος Κακατσάκης, ανακρίνοντας το σκοτάδι. Φιλιά πολλά,
1: Ευχαριστώ
0: ευχαριστούμε.
1: πολύ εγώ. Καλή
0: Καλό
1: συνέχεια.
0: βράδυ. Γεια,
1: Επίσης, καλό
0: γεια.
1: βράδυ. Γεια χαρά.
0: Γεια,
1: Γεια.
0: γεια.

0: Και όπως προαναγγείλαμε, περνάμε στην επόμενη καλεσμένη που έχει άμεση σχέση με τον Σπύρο Κακατσάκη που είχαμε πριν στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα μιλήσουμε τώρα με την ηθοποιό του Πολυάμορου, τη Μαριλένα Ρούσου, να μας εξηγήσει λίγα πράγματα παραπάνω. Τι είναι αυτό το Πολυάμορος που το συζητάμε πολύ? Και εγώ έμαθα τώρα πρόσφατα, σήμερα δηλαδή, πριν λίγο, τι ακριβώς σημαίνει η λέξη Πολυάμορος. Δεν το ήξερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν κάτσουμε και αναλύσουμε τις λέξεις με βάση την ελληνική γλώσσα, τα αρχαία μας, τα λατινικά μας, όλες οι λέξεις προέρχονται από μας. Η βάση τους είναι ελληνική. Ή τουλάχιστον οι περισσότερες, δεν το πάω τόσο εγωιστικά. Για να μιλήσουμε με την Μαριλένα, να δω τι θα μας πει.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Άτζη.
0: Καλησπέρα, κυρία Μαριλένα, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ναι, είμαι καλά, Άτζη.
0: Σας μεταφέρω τηλεφωνικά φιλιά από τον κύριο Κακατσάκη, τον Σπύρο Κακατσάκη, γιατί τον είχα καλεσμένο πριν από σένα, να πείστε.
1: Α, δεν είναι μαζί μας, εντάξει, οκ.
0: Όχι, τι να είναι μαζί μας.
1: Ναι, οκ.
0: Όχι, νόμιζες ότι τον έχω, όχι. Ήταν καλεσμένος πριν από σένα. Μας είπε για το βιβλίο του. Κλείσαμε και μία πρόταση για το Πολυάμορους και είπα να μην πει τίποτα, γιατί εκείνος δεν ήξερε ότι είσαι καλεσμένη. Εσύ το ήξερες ότι εκείνος είναι καλεσμένος?
1: Εγώ το ήξερα, του το κρατούσα.
0: Και το ξέρω. Ναι, δεν θα
1: καλά,
0: βγείτε αέρα μαζί.
1: Ξέχασα.
0: Δεν θα βγείτε αέρα μαζί, δεν πειράζει. Αλλά μας έχει εντριγκάρει τόσο πολύ, γιατί του έκανα μία ερώτηση. Του λέω, εσύ θα πεις μόνο τι σημαίνει το Πολυάμορους και όλα τα άλλα θα τα πει το κορίτσι μας, η Μαριλένα μας. Και μας ξεκίνησε και μας έχει ιντριγκάρει. Πολύ συντροφικότητα, το αναλύσαμε και όλα. Είπαμε το πολύ είναι το πολύ το ελληνικό και το άμορ είναι από το αμούρ, που είναι ο έρωτας, η αγάπη. Και του είπα παράδειγμα τη Βουγιουκλάκη στο Μοντέρνο Σταχτοπούτο που έλεγε η άλλη κοπέλα να βάλεις το αμούρ του Καρόλου. Το άρωμα του αμούρ του Καρόλου. Και τώρα λοιπόν σε ξεκινάω από τα βαθιά.
1: Ναι.
0: Σε ξεκινά από τα πολύ βαθιά. Πες
1: Α,
0: μου
1: πολύ
0: την αλήθεια.
1: Κιόλας.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Κατάδυση θα κάνεις.
1: Οπό.
0: Πες μου την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όταν διάβασες το έργο, τι ήταν το πρώτο που σκέφτηκες?
1: Τι ήταν το πρώτο, Καταρχάς, κοίταξε να δεις. Εγώ έπρεπε να ψάξω τι είναι το Πολυάμορους, γιατί λέω, παιδιά,
0: κανείς δεν το ξέρει. Μην νομίζεις, και εγώ τώρα το μάθα. Στον προηγούμενο
1: Όχι,
0: καλεσμένο,
1: δεν είναι
0: στον
1: ότι
0: κύριο
1: κανείς
0: Κακατσάκη.
1: Δεν το ξέρει. Δεν είναι ότι κανείς δεν το ξέρει. Σε πληροφορώ ότι έχω ρωτήσει μεγάλους ανθρώπους και το ήξεραν. Και μου έκανε τρελή εντύπωση. Ενώ σε νέες ηλικίες πιο σπάνια να σου πούν τι είναι αυτό, ας πούμε. Πιο σπάνια να το ξέρουν.
0: Ναι, τα ξέρουν. Οι νέοι τα ξέρουν αυτά, μην νομίζεις. Μην νομίζεις, μεγαλώσαμε.
1: Ναι, okay, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ το ξέρουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Μάλλον...
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: λόγω του αναλύουν τα λατινικά και τα...
1: Δεν είναι σωστό το δείγμα. Μάλλον πήρα από ανθρώπους που, οι οποίοι είναι πολύ έτσι... έχουν ζήσει πράγματα στη ζωή τους, είναι ανοιχτοί. Μάλλον γι' αυτό.
0: Έχεις ζήσει η Νορβηγία εσύ πολύ?
1: Όχι εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που ρώτησα. Ναι, ο Θεοσπύρος, ναι, έτσι το έχει αυτό, να ιντριγκάρει τον κόσμο. Έτσι και με τα βιβλία του και σαν άνθρωπος.
0: Να μου είπε ένα καρό πράγματα, παιδί μου, εδώ είναι χταπόδιο άνθρωπος.
1: Έτσι,
0: κάνει,
1: είναι.
0: Κάνει πάρα πολλά.
1: Ναι. Και έχει και εμπειρία, έτσι. Ενώ με μένα να είστε πολύ καλοί. Που δεν την έχω.
0: Άρα λοιπόν κάτσε να δούμε τώρα να αναλύσουμε λίγο το έργο. Η ροδί...

0: Η ηρωίδα σου βρίσκεται σε ένα σημείο κρίσης μέσα σε μια σχέση ή δεν το
1: Έτσι, ναι.
0: γνωρίζει. Α, υπάρχει και το γνωρίζει. Κάτι κάνει
1: Όχι,
0: θόρυβο.
1: βέβαια. Και νομίζω κάνω
0: Κάτι κάνει
1: θόρυβο.
0: θόρυβο. Ναι, κάνεις κάτι γράφει,
1: Γιατί
0: σε υπολογιστή κάτι.
1: τώρα είναι οκ. Okay. Κοίταξε,
0: Ναι,
1: έχω και
0: δεν
1: απ'
0: το
1: έξω
0: έχω.
1: θόρυβο.
0: Όχι, δεν, όχι απ' έξω. Ακούγεται σαν να γράφει σε υπολογιστή και
1: Okay,
0: κάνει
1: το
0: λίγο
1: αφήνω
0: θόρυβο.
1: τώρα, το
0: Ωραία.
1: αφήνω.
0: Ωραία, ωραία. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, όχι, αυτή και το ξέρει και νομίζω αυτή κάνει τις κινήσεις για να βγουν από αυτό το τέλμα που έχουν βυθιστεί. Αυτή
0: Να.
1: κάνει, ναι, σαν, ξέρω εγώ, ως η γυναίκα της σχέσης, ως η πιο όριμη, έτσι την έχω δει λίγο
0: Ναι.
1: αυτή.
0: Ο
1: Ο άλλος είναι
0: συγγραφέας
1: πιο
0: τι λέει, πώς το
1: αφημένος, νομίζω.
0: εξηγεί. Ο συγγραφέας πώς το εξηγεί.
1: Κοίτα, εγώ σου λέω το έργο. Με το συγγραφέα δεν έχω μιλήσει για να σου πω ότι πού τοποθετείτε και πώς τοποθετείτε πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ηρωίδα μου κάνει τις ενέργειες για να βρεθούν, για να βγουν στο φως. Γιατί είναι στο σκοτάδι τώρα με τον σύζυγο.
0: Μάλιστα. Τι νομίζεις τώρα, αυτά είναι και οι δύο φαντάζομαι, γιατί σε ένα ζευγάρι αυτά είναι και οι δύο. Εσύ που ξέρεις τώρα το έργο, αυτά είναι και οι δύο ή απλώς της αρέσει λίγο να έχει περισσότερους συντρόφους από έναν και το ρίχνει κάπως έτσι. Εγώ δεν το έχω δει το έργο, απλά
1: Ξέρεις τι,
0: κοιτάω.
1: δεν θέλω να πέσω, μάλλον, πώς το λένε, ανησυχώ μήπως πω πράγματα και προδώσω το
0: Α, όχι,
1: έργο.
0: δεν θέλουμε να το προδώσει για να έρθουμε να το δούμε. Μετά,
1: Ναι,
0: εγώ άμα μου πούνε
1: ακριβώς.
0: ένα έργο, μετά δεν έχω όρεξη να το δω. Θέλω να μην ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει,
0: Άρα
1: δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: θα σε πάω αλλιώς, ρε παιδί μου, περίμενε. Το πάμε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι οι σύγχρονες σχέσεις αλλάζουν ουσιαστικά ή αλλάζουν μόνο οι όροι? Δηλαδή, οι σχέσεις είναι ίδιες και αλλάζουμε, βρίσκουμε κάτι όρους περίεργους όπως τώρα είναι το πολυάμορος.
1: Ναι, πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι. Μάλλον έχουν περισσότερες προσλαμβάνουσες και εμπειρίες μέσα στα χρόνια.
0: Νομίζω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι και όχι οι όροι, ότι είναι ίδια τα πράγματα και απλά εμείς τα
1: Καλά, όχι, όχι,
0: βαφτίζουμε
1: ότι
0: διαφορετικά.
1: και τα πράγματα αλλάζουν, εννοείται. Απλά πιστεύω ότι όταν να σε πάω στη σχέση, όταν θέλεις να είσαι με κάποιον άνθρωπο, όταν έχεις δουλέψει μάλλον με τον ίδιο σου τον εαυτό και είσαι, πώς το λένε, έχεις βάλει τις βάσεις, τα όρια σου και όλα αυτά, ξέρεις τι θέλεις και οπότε πορεύεσαι. Τώρα, οτιδήποτε καινούριο, δεν ξέρω,
0: Ναι.
1: νομίζω ότι πρέπει να είσαι ανοιχτός, αλλά αν δεν το θέλεις για σένα, το αφήνεις να υπάρχει ως κάτι νέο. Δεν το απορρίπτεις.
0: Δεν το απορρίψεις γιατί έχουμε και φίλους. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Κάτι δεν κάνεις
1: Ακριβώς.
0: εσένα, θα το
1: Κάνεις
0: βρει
1: τον
0: κάποιος
1: άλλον.
0: άλλος. Ακριβώς
1: Ακριβώς.
0: έτσι.
1: Ενώ πιο
0: Το
1: παλιά
0: σκουπίδι
1: νομίζω
0: το
1: ήταν
0: δικό μου είναι διαμάντι για σένα. Και το
1: έτσι.
0: ανάποδο.
1: Έτσι, έτσι. Και νομίζω πιο παλιά δεν ήταν ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Σε κάτι νέο. Έτσι.
0: Κατάλαβα πώς το λες, ναι, γιατί ήταν άλλα τα χρόνια, είχαμε ανάγκη, το σύζυγο δεν δούλευε, η γυναίκα ήταν στο σπίτι, μεγάλωνε παιδιά,
1: Ναι, αν το πάμε έτσι,
0: οπότε
1: ναι. Ναι.
0: ναι, αν το πάμε τόσο παλιά. Εγώ είμαι πιο παλιά από σένα γι' αυτό.
1: Πάντως, εντάξει, είναι, δεν ξέρω αν εσύ τώρα το βλέπεις. Στις μέρες μας πολύ μοναξιά, πολύ μοναξιά και
0: Το βλέπω, το
1: φόβος,
0: βλέπω, το
1: έτσι,
0: βλέπω.
1: και
0: Το
1: προσπαθούμε
0: βλέπω και.
1: να πιαστούμε από το οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω ότι αυτά τα καινούργια πόσα ας πούμε και πόσα θα βγουν και τι θα ζήσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε και όλα αυτά. Όχι, εντάξει, οκ, okay, όποιος τον μπορεί, καλός και το κάνει.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Να περνάει καλά ο κόσμος, να είναι ευτυχισμένος,
1: Έτσι.
0: γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις, μικρή ζωή,
1: Να
0: όλα
1: περνάει
0: αυτά.
1: καλά, μωρέ, αλλά να υπάρχει και μια ποιότητα, λέω εγώ.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, και εγώ με τις παλιές σχολές. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά. Εγώ αυτό λέω. Να είναι ο καθένας καλά και ευτυχισμένος, όπως πορεύεται. Και άμα είναι έξω από την πόρτα μας, τι μας πολύ νοιάζει.
1: Και
0: Πώς
1: να
0: το
1: μην
0: λένε.
1: ενοχλεί τον άλλον, έτσι, να
0: Αυτό,
1: μην...
0: αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, πόσο δύσκολο είναι να αποδώσεις κομικά κάτι τόσο υπαρξιακό όσο η φθορά μιας σχέσης.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ συναρπαστικό, έτσι. Ψάχνεις να κατανοήσεις το χαρακτήρα. Αν έχεις βιώσει βέβαια παρόμοιες καταστάσεις στη ζωή σου, θα έχεις πιο φυσικότητα στο ρόλο. Είσαι πιο
0: Ναι.
1: άμεση. Σίγουρα όμως εννοείται η δουλειά μας θέλει βαθιά εξάσκηση και δουλειά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είσαι, να βρεις την ισορροπία, να αποφύγεις την υπερβολή. Νομίζω αυτό προσπαθούν όλοι οι ηθοποιοί. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνουμε.
0: Εντάξει, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Τι ρόλο παίζει η επικοινωνία σε μια σχέση, δηλαδή πόσο βρισκόμαστε με τον σύντροφό μας, πόσο μιλάμε με τον σύντροφό μας, γιατί βλέπεις ότι μπορεί να δεις ζευγάρι σε εστιατόριο και να μην ανταλλάξουν κουβέντα, να είναι στο κινητό τους,
1: Παιδί μου, το
0: να...
1: βλέπω αυτό πάρα πολύ συχνά και με θλίβει. Δηλαδή
0: Είδες.
1: βγαίνουν μαζί και γυρίζουν λίγο έτσι πλάτη και ασχολούνται και οι δύο με το κινητό.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω, η μία μου έτσι εξήγηση είναι βαριούνται να ανοιχτούν, κρύβουν την αλήθεια τους. Τους έχει φθείρει, είναι κουρασμένοι από την καθημερινότητα. Όμως μια σχέση θέλει διαρκής πάλι και δουλειά, έτσι. Όλες οι σχέσεις, όχι μόνο οι ερωτικές.
0: Ναι.
1: Πάντα πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούμε και πρέπει να δουλεύουμε μια σχέση. Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, αν είσαι ανοιχτός, αν έχεις μάθει να λες την αλήθεια σου χωρίς να φοβάσαι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Γιατί εντάξει, άμα κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να το πατήσεις αυτό το χαλί.
1: Εσένα τον ίδιο δεν βοηθάει και χαλάει και τραβάει πίσω. Πόσο
0: Ναι.
1: μάλλον να είσαι ανοιχτός στη σχέση, αν δεν είσαι ανοιχτός με τον εαυτό σου.
0: Έτσι, σωστά. Τι πιστεύεις ότι θα πάρει ο θεατής από αυτή την παράσταση ή τι θα ήθελες εσύ να πάρει από αυτή την παράσταση?
1: Καταρχάς θα γελάσει πολύ, που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εντάξει, όλοι το λέμε στις μέρες μας, πόσο θέλουμε να δούμε κάτι να γελάσουμε. Έτσι. Αν δεν ταυτιστεί με τη μορφή της σχέσης, έτσι, που έχουν αυτοί οι δύο, σίγουρα θα, αν είναι μέσα σε μια σχέση χρόνια, θα αναγνωρίσει την ανάγκη για επικοινωνία, το φόβο ότι υπάρχει φθορά στη σχέση, την απόσταση. Αλλά πιστεύω ότι θα γελάσει πολύ.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα γελάσει πολύ. Αλλά πιστεύω ότι θα πάρει και πράγματα, γιατί από ό,τι είδα η γραφή του Σπύρου Κακατσάκη είναι πάρα πολύ βατή και θα...
1: Είναι πολύ στο σήμερα, πολύ ανθρώπινη, πολύ ναι,
0: Πατάει
1: θεία,
0: πολύ,
1: ναι.
0: ναι. Οπότε σίγουρα θα πάρει πράγματα. Πες μου τώρα λίγα λόγια για την παράσταση με την έννοια ποιοι παίζετε, πότε ξεκινάτε, πού παίζετε...
1: Λοιπόν,
0: Για να ακούσουν οι ακροατές, να έρθουν να σας δουν.
1: ξεκινάμε στο θέατρο Αλκμίνη.
0: Στο θέατρο Αλκμίνη.
1: Ναι, στα Πετράλωνα, 9 Μαΐου,
0: Σάββατο 9 Μαΐου, ωραία,
1: ναι.
0: Καλή επιτυχία καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε Σάββατο θα πάω 9.30 και Κυριακή 6 και 4. Είμαι με τον Μαμάρι τον Πατέο.
0: Δίνετε και αυτή την εναλλακτική για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν θέλουν να βγαίνουν βράδυ.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: ναι,
0: και
1: είναι μια πολύ 6... ωραία ιδέα να πας να δεις μια κομμωδία, ας πούμε, και μετά
0: πάρα πας πολύ. Να και ωραία μέρα, Κυριακή είναι ωραία, ακριβώς. Οπότε είσαι εσύ και ο Μανώλης ο Βαζέος.
1: Ο Μανώλης ο Βαζέος.
0: Επισκηνής.
1: Ναι, ένα φανταστικό πλάσμα και επισκηνής.
0: Ναι, τυχαίνει και το γνωρίζω, οπότε συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, πάρα πολύ τυχαίνει
0: λοιπόν,
1: που συνεργάζομαι.
0: Ξεκινάμε ότι το έχει γράψει ο Σπύρος
1: ο Καπατσάκης.
0: Παίζεις εσύ η Μαριλένα Ρούσου και
1: η
0: ο Μανώλης ο Βαζέος.
1: Έτσι. Σκηνοθετεί.
0: Κάθε Σάββατο. Α, ναι, ποιο πες το σκηνοθέτη.
1: Σκηνοθετεί μια άλλη έτσι τεράστια μορφή για μένα, ο Ηλίας ο Κούτλας.
0: Ο Ηλίας ο Κούτλας, σωστά, βεβαίως και για μένα. Και παίζεται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Κυριακή 6 και 4, Σάββατο 9.
1: 9.30.
0: 9.30,
1: Σάββατο
0: ωραία.
1: 9.30, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, στο θέατρο Αλκμίνη που είναι Αλκμίνη. 8-12 στα Πετρόλωνα, πολύ κεντρικό θέατρο και πολύ καλή πόρτα θέατρου.
1: Πολύ καλή πόρτα, έτσι νομίζω κι εγώ. Τι άλλο να σου πω για την παράσταση, ότι πρέπει να έρθουμε να έρθει ο
0: όλοι,
1: να
0: θα έρθουν όλοι να
1: τη γελάσουμε όλοι μαζί.
0: Όλοι, έτσι ακριβώς. Θα δούμε αυτό το πολύ άμορο τελικά τι είναι και πώς είναι.
1: Και αυτοί
0: έχω
1: που το
0: μεγάλη περιέργεια.
1: Και αυτοί που ξέρουν τον όρο θα έρθουν να τη δουν. Και αυτοί που δεν ξέρουν θα έρθουν να μάθουν τι είναι.
0: Θα το μάθουν. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Τι άλλα σχέδια έχεις, ποια είναι τα πλάνα σου, καλοκαίρι θα κάνεις κάτι, θα παίξεις πουθενά, θα πας σε διακοπές, ποια είναι τα πλάνα
1: διακοπές,
0: σου.
1: Θα πάω διακοπές.
0: Α, πού θα πας, έχεις αποφασίσει.
1: Δεν έχω αποφασίσει, αλλά προτιμώ να επιλέγω νησί. Τώρα θα ξάνουμε βοκάλι και σε
0: νησί, νησί, νησί, συμφωνώ, νησί, όχι το καλοκαίρι θέλει νησί. Και δεν
1: εγώ
0: θέλει
1: είμαι των Κυκλάδων,
0: 15 Αυγούστου.
1: Αλλά...
0: πού το λες τώρα. Λέω, δεν θέλει 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου είναι ωραία η Αθήνα. Όπου και να πας 15 Αυγούστου.
1: Έχω μείνει αυτή την περίοδο στην Αθήνα και είναι πανέμορφη.
0: Ναι, και εγώ έχω μείνει και είναι πανέμορφη.
1: Την προτιμώ.
0: Θα συμφωνήσω και εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Και αν έρθετε Κυκλάδες, εμείς με χαρά να μας έρθετε. Εμείς είμαστε
1: στην ωραία μας Σύρο, ε.
0: Στη Σύρο, ναι. Οπότε αν έρθετε από εδώ, θα κανονίσουμε. Αν πίνεις τσίπουρα, τσίπουρα, άντρος τσιπούρα, τσιπούρα.
1: Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνδυαστούν. Μια χαρά
0: συνδυάζονται. Βέβαια, εννοείται. Και τα δύο, και τα δύο. Έτσι.
1: Έχω
0: με έναν τόνο
1: κάνει...
0: διαφορά, σιγά.
1: Ήμουνα το Σεπτέμβρη στη Σύρο.
0: Αλήθεια.
1: Τρεις μέρες,
0: διακοπές.
1: Ναι. Πήγα σε μια καλή φίλη να δω.
0: Ναι.
1: Και έτσι γυρίσαμε λίγο, πολύ όμορφο νησί. Και θέλω να κάνω και διακοπές εκεί, καλοκαίρι.
0: Μα έρθες με μεγάλη χαρά. Ξέρεις ότι το επιθετό σου εδώ είναι το 1/3 των κατοίκων.
1: Ναι, καλέ, αφού όλοι με ρωτάνε από τη Σύρο είσαι.
0: Από τη Σύρο.
1: Εγώ αρχίζω να λέω όχι. Κρατάω από, προπάπου, κρατάω από πάρο. Αλλά εντάξει, ο πατέρας είναι Αθήνα. Δυστυχώς, δεν έχουμε χωριό, δεν έχουμε κάποιο νησί.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν έχουμε κάτι στην Αθήνα, οπότε κατάλαβες. Μπορεί να έχουμε εδώ, αλλά δεν έχουμε στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι πιο χρήσιμη από την άποψη ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις. Εμείς ειδικά εδώ στα νησιά, εγώ ήθελα ενδοκρινολόγο, δεν έχουμε ενδοκρινολόγο στο νοσοκομείο εδώ στη Σύρο, έπρεπε να ανέβω Αθήνα. Θέλω να σου πω ότι η Αθήνα είναι το μάστο, όποιος έχει κάτι εκεί.
1: Και είναι και το μάστο και το θέατρο, παιδιά, που
0: αυτό, μας αφορά. Εσύ ειδικά, ακριβώς. Καλά, το θέατρο δεν μου λείπει στη Σύρο, δεν μπορώ να σου πω. Έχουμε συνέχεια παραστάσεις.
1: Και ωραίο,
0: όχι σήμερα, αύριο θα πάω να δω πάλι παράσταση.
1: Πολύ
0: και ένα έργο που κατατέχει το έχει γράψει φίλη μου και το έδωσε στην Αθήνα μαζί της. Και τώρα θα το δω και εδώ ξανά. Για να ενισχύσουμε τους τοπικούς ερασιτεχνικούς. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλούς.
1: Συγγραφέας.
0: Συγγραφέας, ναι.
1: Ναι.
0: Η Βίλη.
1: Ποια παράσταση.
0: Η Βίλη. Τις Μαγειρικές που έπαιζε το χειμώνα στο Ημέρας. Στο θέατρο Ημέρας.
1: Okay, κάτι, ναι. Ναι, κάτι μου λέει το 20, νομίζω.
0: Ναι. Και εδώ το θέατρο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Εκτός κάποιες μέρες που κλείνει το Νοέμβρη για επισκευή, το θέατρο Απόλλων εννοώ στη Σύρο, είναι
1: Ναι.
0: συνέχεια γεμάτο αφού θέλουν να κάνουν παραγωγές και δεν βρίσκουν να κάνουν τις παραγωγές τους.
1: Πήγαμε και είδαμε συναυλία τζαζ εκεί. Πόσο
0: Α,
1: μαγικά.
0: μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ναι, και έτσι που λες.
1: Η μικρογραφία
0: Τη σκάλα του Μιλάνου.
1: ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Και έτσι αύριο θα δω υψηλή μαγειρική.
1: Να τα, ωραία.
0: Ναι.
1: Είσαι στη
0: Ναι.
1: μαγειρική, έτσι, την έχεις, το
0: Την
1: κατέχεις το
0: έχω τη
1: σπορ.
0: μαγειρική. Την έχω. Αλλά αυτό είναι
1: Ναι.
0: τώρα. Δεν είναι ακριβώς για την κουζίνα. Είναι υψηλή μαγειρική στο σχέσεων. Αυτό είναι ο τίτλος.
1: Okay. Να το κι αυτό.
0: Και είναι, ξέρεις,
1: Πάλι
0: λίγο
1: σχέσεις.
0: διαφορετικό.
1: Μα
0: Να
1: είναι
0: το
1: πάρα
0: δει.
1: πολύ.
0: Να το δεις και να το διαβάσεις αν δεν το έχεις διαβάσει. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Η Βίλη λέγεται Σωτηροπούλου στο επίθετο και
1: Okay.
0: είναι πολύ ωραίο έργο. Πιστεύω να αρέσει και στους Συριανούς θα το δω.
1: Να
0: Όπως
1: πάει
0: θα
1: καλά,
0: αρέσει και το
1: εύχομαι.
0: Πολυάμορους
1: Να πάει
0: όμως.
1: καλά, εύχομαι, και οι φίλοι σου και εμείς με το Πολυάμορους. Έτσι νομίζω
0: Φίλε
1: κι
0: μου, δεν
1: εγώ, θα
0: ξέρω
1: τους
0: τώρα τι
1: αρέσει.
0: σχέση έχει με αυτό, γιατί το ανεβάζει ερασιτεχνικό θείασος, οπότε δεν ξέρω τι σχέση έχει που το βρήκαν τα παιδιά, πώς. Δεν ξέρω, θέλω να τη ρωτήσω, δεν την έχω πάρει, να τους πω ότι θα πάω να δω το έργο πάλι.
1: Συνήθως αυτά γίνονται, κάποιος το βλέπει, τον ιντρικάρει, το
0: Αγοράζει
1: προτείνει στην ομάδα.
0: δικαιώματα, το
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: και
0: κάπως
1: το,
0: έτσι.
1: ναι. Και το ανεβάζει.
0: Ναι,
1: Ακριβώς.
0: εδώ έχει, σου λέω, έχει πολλούς συλλόγους, έχει πολλά φεστιβάλ. Να κανονίσετε, να δηλώσετε, να φέρετε και το Πολυάμορους.
1: Θα
0: Γιατί
1: είναι
0: θα
1: πολύ ωραίο.
0: ήταν. Ναι.
1: Ήταν η πρώτη μου σκέψη που μου είπες για τη Σύρο, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ωραία, να το καταθέσετε σαν πρόταση. Γιατί εδώ πάνε μέσω πολιτισμού. Και
1: Ναι.
0: μπορώ και εγώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Δηλαδή να μου πείτε τι, πώς, πού, όλα αυτά. Καταθέτεις την πρόταση και σου απαντάνε αν το εγκρίνανε, τι, πώς, πού, για ποιο θέατρο, γιατί αν είναι καλοκαίρι, συνήθως δεν παίζουμε στο Απόλλων γιατί είναι πολύ ζεστό. Ξέρεις, με τα βελούδα του, με
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι, ναι,
0: Έχει
1: ναι,
0: βέβαια
1: ναι.
0: εκτεντήσιον, αλλά τα θεατρικά τα πάμε συνήθως, το Τσιροπινά είναι ένας χώρος ανοιχτός και οι
1: Ω, δεν το
0: περισσότεροι
1: ξέρω
0: πάνε
1: αυτό,
0: εκεί.
1: okay.
0: Α, είναι το άλλο μας. Αυτό είναι το δημαρχείο που έχουμε στα χωριά, έχουμε ένα άλλο δημαρχείο στην Ποσειδονία, η Ντελαγκράτσια. Ναι,
1: Okay.
0: από το Μαμακάρι που μας λέει όλα τα χωριά και έτσι μας έχουν
1: Ναι,
0: μάθει, από τη
1: ναι, ναι.
0: Φραγκοσυριανή. Και είναι ένας
1: Έτσι.
0: υπέροχος χώρος, εξωτερικός, που εκεί κάνουμε τις συναυλίες όταν είναι κάτι δηλαδή που θέλει 1.000 άτομα, 1.100, 1.200, επειδή το θέατρο χωράει 330 άτομα. Δεν έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Πηγαίνουν εκεί, σε αυτό το χώρο που σου λέω, και είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, είναι πολύ γοητευτικό αυτό που λες. Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Θα
1: Αλλά
0: το κάνουμε αφού τελειώσετε από το Αλκμίνι. Πόσες παραστάσεις θα κάνετε?
1: τώρα θα κάνουμε λίγες. Είμαστε εκεί μέχρι 31 Μαΐου.
0: Άρα θα παίζετε
1: Γιατί.
0: λοιπόν ουσιαστικά όλο το Μάιο από τις 9-10 του μηνός μέχρι τέλος.
1: Ναι,
0: Πόσες
1: μέχρι
0: παραστάσεις
1: τέλους.
0: βγουν? Και αυτό το κάνετε για να δείτε αν πάει καλά, για να συνεχίσει του χρόνου.
1: Και άμα πάει καλά, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Και το θέλει ο
0: Μπράβο.
1: κόσμος, που
0: Μπράβο,
1: εγώ
0: μπράβο.
1: πιστεύω θα το
0: Νομίζω έτσι.
1: θέλει,
0: Και εγώ
1: θα
0: έτσι
1: συνεχίσουμε και του
0: πιστεύω.
1: χρόνου.
0: Πολύ καλή
1: Να
0: επιτυχία εύχομαι. Να
1: είσαι καλά,
0: σκίσετε.
1: Αντώνη.
0: Εγώ μόλις
1: Ευχαριστώ
0: ανέβω θα
1: πάρα
0: έρθω να
1: πολύ.
0: σας δω.
1: Εννοείται, σε
0: Και
1: περιμένω με
0: εννοείται, δεν το
1: μεγάλη χαρά.
0: συζητώ. Το περιμένω πώς και πώς. Και να το ευχαριστηθείτε. Αυτό μας
1: Έτσι,
0: νοιάζει πολύ.
1: αυτό επιδιώκουμε, να το ευχαριστηθούμε για να
0: Εσύ
1: το
0: επειδή
1: ευχαριστηθεί και
0: ξέρω
1: ο
0: ότι
1: κόσμος.
0: κάνεις αυτό, κάνεις καλή παρέα με τον Μανώλη, οπότε θα κάνετε και καλό καμαρίνι που λέμε εμείς.
1: Έχουμε πάρα πολύ χημεία, λένε οι έξω που μας βλέπουν.
0: Γύρω γύρω.
1: Γύρω-γύρω, και νομίζω το
0: Εντάξει.
1: νιώθουμε κι εμείς αυτό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, που είναι πολύ
0: Τα
1: σημαντικό.
0: καλύτερα λοιπόν εύχομαι και για την
1: Ευχαριστώ
0: παράσταση και για τις
1: πάρα πολύ.
0: διακοπές σου.
1: Έτσι, και
0: Πολυάμορος
1: εσύ.
0: λοιπόν
1: Και
0: στο
1: εσύ να είσαι
0: θέατρο
1: καλά.
0: Αλκμίνη.
1: Πολυάμορος, ναι.
0: Πολυάμορος ήταν η Μαριλένα Ρούσου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επιτυχία. Φιλάκια πολλά. Καλό
1: Φιλάκια
0: βράδυ,
1: πολλά, Τζίνα
0: Μαριλένα
1: μου.
0: μου.
1: Να σε
0: Γεια,
1: καλά.
0: γεια.
1: Γεια σου.
0: Μην χάσετε το Πολυάμορους. Ακούσατε και το Σπύρο Κακατσάκη πριν. Ακούσατε και τη Μαριλένα Ρώσου τώρα. Ελάτε όλοι στο θέατρο Αλκμίνη. Ξεκινάει Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ και Κυριακή για όσους δεν μπορούν τα βραδινά. Απογευματινή ώρα στις 6 το απόγευμα, 6 και 4. Μπείτε στο Μορ, δείτε το εισιτήριό σας. Είναι στο Μορ, Μαριλένα. Έκλεισε η Μαριλένα. Νομίζω στο Μορ θα είναι.

0: Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Τσιάμης, σκηνοθέτης και ηθοποιός με ενεργή παρουσία στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Η σκηνοθετική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, ρυθμό και έμφαση στον λόγο και στη σκηνική ενέργεια. Τώρα τον καλούμε για να μιλήσει για το έργο «Χλιμίντρισμα», που είναι το τελευταίο έργο του Μάριου Ποντίκα, που υπογράφει τη σκηνική ανάγνωση και τη σκηνοθεσία. Ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό έργο, θα έλεγα. Ξεκινάει στο Μπάιος για λίγες παραστάσεις, είναι μόνο το μήνα Μάιο. Θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτό το ιδιαίτερο έργο. Δημήτρης Τσιάμης, λοιπόν, με το έργο «Χλιμίντρισμα».
1: Χαίρετε.
0: Τσιάμη, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε, όλα καλά?
1: Καλά, και εγώ, ναι.
0: Πήραμε να σας ανακρίνουμε λίγο, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο του Δημήτρη Ποντίκα και θέλω να μου πείτε πώς το ανακαλύψατε, πώς θέλατε να ανεβάσετε αυτό το έργο, το «Χλιμίντρισμα».
1: Ναι, του Μάριου Ποντίκα. Κοιτάξτε, βρέθηκε στο δρόμο μου. Κάπως το συνάντησα και με συνάντησε αυτό το έργο, θα έλεγα. Γενικά, το να επιλέξω ένα έργο μου παίρνει αρκετό καιρό έρευνας. Δεν είμαι δηλαδή από τους σκηνοθέτες που έχουν μια βιβλιοθήκη έτοιμη με έργα τα οποία, ξέρετε, πολύ εύκολα θα πούνε φέτος θα κάνω αυτό, του χρόνου θα κάνω εκείνο, του παραχρόνου το άλλο. Γενικώς τα φυσικά έχω πολλές ιδέες και πολλές περιοχές που θέλω να διερευνήσω και όλες αυτές οι περιοχές αφορούν στις σχέσεις τελετουργίας και θεάτρου, αλλά κάθε φορά αφουγκράζομαι και τη δική μου ανάγκη, αφουγκράζομαι και τον παλμό, τον κοινωνικό παλμό, την κατάσταση, το πώς τρέχει παγκόσμια, οπότε με ενδιαφέρει να επιλέγω έργα τα οποία τοποθετούνται σε όλα αυτά τα επίπεδα, δηλαδή εξυπηρετούν όλες αυτές τις ανάγκες, και τις καλλιτεχνικές μου και τις προσωπικές μου, αλλά και τις συλλογικές ανάγκες, έτσι. Το «Χλιμίντρισμα» βρέθηκε μπροστά μου μέσα σε αυτή την έρευνα δραματουργικών υλικών, για να το πω έτσι, κειμένων τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον καλλιτεχνικό μας δρόμο, και αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα υλικό το οποίο αποτελεί τεράστια πρόκληση και απαντάει σε πολλά από τα ζητούμενά μου και τις ανάγκες μου. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε μετά από 15ετή σιωπή, συγγραφική σιωπή. Ο Μάριος Ποντίκας σταμάτησε κάπου εκεί.
0: Κυρία Τσιάμη, μισό λεπτό να το επαναλάβετε, γιατί χαθήκατε για λίγο.
1: Ναι.
0: Οπότε να το ξαναπάμε αυτό.
1: Ωραία, ναι, φυσικά.
0: Στα 15 χρόνια είχαμε μείνει και ότι το έργο...
1: Ναι, ο Μάριος Ποντίκας κάπου εκεί το 1990 σταμάτησε να γράφει και για 15 περίπου χρόνια και επανήλθε με δύο κείμενα. Το «Χλιμίντρισμα» είναι το τελευταίο, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από την γραφή στην οποία μας είχε συνηθίσει, από την προηγούμενη του γραφή που ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε κριτικό ρεαλισμό ευρύτερα. Εδώ ο Μάριος Ποντίκας έχει βουτήξει στα βάθη του μύθου, έχει ανασύρει από εκεί σύμβολα και μας καταθέτει ένα έργο πρόκληση σε πολλά επίπεδα, πρόκληση σε διανοητικό επίπεδο. Είναι ένα πολύ πυκνό φιλοσοφικό κείμενο το οποίο προβληματίζεται πάνω στον ίδιο τον ανθρώπινο λόγο και στο ανθρώπινο γένος. Και καταφέρνει και μας μιλάει ταυτόχρονα σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι απλά μία κριτική του ανθρώπινου γένους. Είναι μία βαθιά ανασκόπηση της τραγικής του φύσης, θα έλεγα, και των αδιεξόδων στα οποία φτάνει ο ανθρώπινος λόγος, κυρίως συντηρώντας το μηχανισμό της ελπίδας. Δηλαδή, αυτό το κείμενο είναι αιχμηρό απέναντι στους διαφωτισμούς, στην υπερβολική βεβαιότητα του ανθρώπινου πολιτισμού, στη βεβαιότητά του και την αξία που έδωσε στον ανθρώπινο λόγο, την ίδια στιγμή όμως αποκόβοντας τις σχέσεις του με το πιο ζωικό στοιχείο του. Δηλαδή, για να σε περιγράψω και να γίνω πιο σαφής σε αυτό που λέω, στην παράσταση χρησιμοποιείται το σύμβολο του κεντάβρου Χείρον. Έτσι. Ο Χείρονας εδώ εμφανίζεται μισός. Δηλαδή, από τη μέση και πάνω. Η συνθήκη είναι ότι το αλογίσιο μέρος τον έχει εγκαταλείψει. Και μάλιστα, όπως το λέει χαρακτηριστικά στο κείμενο, τον έχει εγκαταλείψει γιατί συχάθηκε την ανθρωπίλα. Οπότε ήδη καταλαβαίνουμε από τη χρήση αυτού του συμβόλου πού θα μας πάει ο συγγραφέας το έργο
0: παράσταση.
1: Και η παράσταση αυτή. Ναι.
0: Ακριβώς. Πώς μπορεί κάποιος να σκηνοθετήσει ένα τέτοιο συγγραφέα, εννοώντας ότι έχει ένα βάρος όλο αυτό και είναι και πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Καλά δεν λέω?
1: Είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το έργο ολόκληρο, ναι. Ένα μέρος, γιατί είναι ένα σκηνικό τρίπτυχο, το πρώτο μέρος, ο λόγος της Κασάνδρας προς τους νεκρούς, είχε ανέβει το 2007 στο θέατρο Άτης. Αυτό το έργο είχε γραφτεί κατά κάποιο τρόπο και σε σχέση, δηλαδή ο Θόδωρος Τερζόπουλος είχε παραγγείλει, για να το πω έτσι, είχε καλέσει τον Μάριο Ποντίκα να γράψει ένα κείμενο με θέμα την κάθοδο για ένα φεστιβάλ τότε, που ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό φεστιβάλ που γινόταν στο Κιάτο, στη Ιώνα. Και είχε γράψει το πρώτο μέρος, τον λόγο της Κασάνδρας προς τους νεκρούς. Μετά συνέχισε όμως να το αναπτύσσει και κατέληξε σε αυτό το σκηνικό τρίπτυχο, και σε αυτή τη μορφή είναι πράγματι πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που σε συγκεκριμένους κύκλους έχει δημιουργήσει έναν μύθο από μόνο του, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κατά πόσο ο Μάριος Ποντίκας απομακρύνθηκε από τον ρεαλισμό και τελικά μας κατέθεσε μετά από πολλά χρόνια εργασίας ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο είναι και το κύκνιο άσμα του. Είναι σαφώς μια πρόκληση σε πολλά επίπεδα, και για τους καλλιτέχνες και για τους θεατές, θα έλεγα. Και είναι από αυτές τις προκλήσεις που μας πηγαίνουν παραπέρα. Είναι από αυτές τις προκλήσεις που μας βγάζουν από τις βεβαιότητές μας, από τις ασφάλειές μας, από το οικείο, αν θέλετε. Και ναι, δεν θα, δηλαδή, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν είναι απλό, είναι μια διαδικασία που είχε εντατικές πρόβες, προηγήθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα έρευνας και σκέψης για το πώς να το προσεγγίσω. Πολλά από τα μεθοδολογικά εργαλεία που ήδη έχουν αναπτυχθεί μέσα στην πορεία των ετών εξυπηρετήσανε στο να αποδοθεί αυτό το κείμενο. Η μεγάλη πρόκληση καλλιτεχνικά και το μεγάλο ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα, έτσι νιώθω ότι μας δίνει, είναι το ζητούμενο του συγγραφέα στο να υπάρξει ο ήχος, ο φωνητικός ήχος, δηλαδή ψήθυροι, λιγμοί, κραυγές, μιγμοί, να υπάρξει. Ακριβώς, βέβαια, σιωπές, παύσεις, να υπάρξει ισόποσα, για να το πω έτσι, με τον λόγο σε αυτή την παράσταση. Οπότε μας προσκαλεί, και αυτό ήταν και για εμάς έτσι μια πολύ ωραία και δημιουργική διαδικασία, γιατί πειραματιστήκαμε πολύ με τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό, και σε αυτό βοηθήσαν φυσικά και οι ικανότητες των ηθοποιών που παίζουν στην παράσταση, στο να διερευνήσουμε και να προεκτείνουμε και το δικό μας κώδικα και να δούμε αυτό το ζητούμενο, τι μπορεί να προσφέρει σε μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μια παράσταση λόγου μόνο, δεν είναι μια παράσταση σώματος μόνο, είναι μια, και μια παράσταση ήχου. Συνδυάζονται δηλαδή αυτά τα τρία με έναν τρόπο, νιώθω, ισορροπημένο.
0: Δεν ζητάει η παράσταση συμμετοχή από το κοινό, απλά παρατήρηση.
1: Ναι, ναι, δεν είναι...
0: Δεν είναι βιωματικό κάτι που...
1: Είναι απολύτως βιωματικό, δεν είναι με την τρέχουσα έννοια διαδραστικό.
0: Διαδραστικό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: δεν,
0: σωστό.
1: Δεν σηκώνει με κάποιον καθηγητή και κάποιον
0: θεατή.
1: Ναι. Η συμμετοχή, και νομίζω και αυτό είναι το ζητούμενο πάντα των θεατών, δηλαδή να βιώσουν κάτι. Με αυτή την έννοια η συμμετοχή είναι βαθιά. Δηλαδή ο θεατής μπαίνει μέσα σε αυτό το σύμπαν και μετακινείται σε περιοχές που κατά τη δική μου έτσι, υπόθεση γυτνιάζουν ή υπάρχουν σε αυτό που θα λέγαμε συλλογικό ασυνείδητο. Έτσι, και αυτό πάντα έχει και μια αξία.
0: Έχει μια μαγεία. Και μια μαγεία σε αυτό. Ναι.
1: Και θα έλεγα και μια αξία θεραπευτική.
0: Και μια αξία θεραπευτική, σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς να αποκαλύψετε κάτι από το έργο που δεν θα θέλατε να ακουστεί, για να έρθει ο θεατής, να έχει την αγωνία του και να έρθει να το δει. Βάλτε μας λίγο, έτσι, με το που μπει ο θεατής μέσα στην αίθουσα, τι θα συναντήσει, τι θα αντικρίσει.
1: Θα αντικρίσει έναν κόσμο, έναν κόσμο που, ναι, θα έλεγα, ανήκει πιο πολύ στην περιοχή του αρχέτυπου, απλός κόσμος, έτσι, είναι λίγα τα στοιχεία, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ δυνατά. Οπότε θα μπει σε έναν κόσμο που ήδη θα τον προϋποθέσει σε μια κατάδυση, για να το πω, δηλαδή απαλή και σταδιακή εμβάθυνση. Θα φύγει δηλαδή από την καθημερινή, για να το πω έτσι, σκέψη, έτσι. Θα φύγει από την καθημερινή και παγιωμένη πρόσληψη της πραγματικότητας, του εαυτού του, των άλλων. Αυτό νιώθω, και σε αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ, εξυπηρετούν πολύ και τα εικαστικά στοιχεία της παράστασης. Δηλαδή, εδώ θέλω να τονίσω, είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με μια Πολωνή ενδυματολόγο, πολύ δημιουργική, εφάνταστη, εμπνευσμένη και παραγωγική στη χώρα της. Δουλεύει πολύ στην όπερα και σε πολύ μεγάλες παραγωγές. Εδώ δουλεύει με μας και φτιάχνει ένα κουστούμι το οποίο μας παραπέμπει και σε συγκεκριμένους ίσως καλλιτέχνες. Και είναι ένα κουστούμι που θα το έλεγα γλυπτό. Έτσι, οπότε τα εικαστικά στοιχεία μας βοηθούν σε αυτή τη μετακίνηση και στο να τα σύμβολα, για να το πω έτσι, να αναδείξουν τη δυναμική τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιχούν στον άνθρωπο. Δηλαδή, 2-3 σύμβολα νιώθω σκηνοθετικά ότι είναι ικανά, με τη δύναμη που φέρουν, να μας συνδέσουν αμέσως με συγκεκριμένες περιοχές και να μας βγάλουν λίγο, όχι λίγο, ίσως και πολύ, και εύχομαι, από αυτόν τον παγιωμένο κάπως και ανέμπνευστο τρόπο σκέψης και βαθμό συνειδητότητας τον οποίο μας επιβάλλει η σκληρή μας καθημερινότητα.
0: Από έτσι όπως το λέτε, έχω μαγευτεί. Θέλω να έρθω να δω το έργο τώρα. Μπήκα πολύ μέσα, με ταξιδέψατε πολύ.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι και ελπίζω
0: αλήθεια,
1: να
0: αλήθεια. Και να σας πω και ότι έχετε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και με τις φωτογραφίες που έχω δει στον τύπο. Είναι εξαιρετικές. Δηλαδή από τις φωτογραφίες καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το έργο χωρίς να ξέρεις το έργο.
1: Ναι, καταφέραμε παρότι γίνανε σε ένα αρχικό στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή δεν είχαμε έτοιμα όλα τα κοστούμια και όλα αυτά, παρότι γίνανε σε ένα αρχικό στάδιο και με την, έτσι, με την επιλογή του μέρους και ύστερα τη φωτογράφηση της Λίλιας Αγάθου, καταφέραμε και έχουμε πράγματι έτσι ένα πρώτο δείγμα ικανό να επικοινωνήσει. Θα ακολουθήσει και δεύτερη φωτογράφηση που θα είναι με περισσότερα στοιχεία της παράστασης.
0: Πάντως δεν καταλάβαμε ούτε ότι λείπουν τα κοστούμια, ούτε ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις.
1: Ναι, κάποια κοστούμια είναι εκεί. Το συγκεκριμένο κοστούμι το οποίο σας ανέφερα πριν, αυτό το γλυπτό, αυτό
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Από τις Πολωνίες σχεδιάστρες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Το περιμένω πώς και πώς, γιατί άκουσα μεγάλη ανάλυση γι' αυτό. Τώρα θα σας πάω κάπου τελείως εκτός, στο έργο θα είμαστε, αλλά εκτός ποντίκα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν έπρεπε να αφαιρέσουμε όλα τα λόγια. Έπρεπε λοιπόν να σας πούμε ότι αφαιρείτε όλα τα λόγια, κύριε Τζιάμι, και θέλω να κρατήσετε μόνο μία σκηνική εικόνα από το έργο. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Μία σκηνική εικόνα. Είναι τόσες πολλές οι αιχμηρές εικόνες που... κοιτάξτε, θα έρθω πρώτα στο λόγο επιλέγοντας μία λέξη για να βοηθήσω τον εαυτό μου να επιλέξει από τις τόσες εικόνες μία. Υπάρχει μία λέξη που για εμένα αντυχεί πολύ. Είναι η λέξη ταπείνωση. Αν μπορούσα να πω, είναι η ίδια εικόνα του χείρονα μισού από τη μέση και πάνω, με το αλογίσιο μέρος να λείπει, με τις τρεις ερηνίες δίπλα του, γύρω του, να του αποκαλύπτουν την ευθύνη του για την κατάντια του ανθρώπινου είδους. Ο χείρονος σύμβολο, έτσι, εδώ το χείρον ως ο διανοούμενος άνθρωπος, ως ο θεωρητικός που δημιούργησε...
0: Ως ο φως
1: που δημιούργησε θεωρίες προόδου και επέβαλε, για να το πω έτσι, μια μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο λόγο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα με τον κένταυρο, τις ερηνίες γύρω του και την Κασάνδρα λίγο πιο πέρα, προσπαθώντας να αρθρώσει το ανίποτο και καταφεύγοντας σε άναρθρες κραυγές για να το κάνει αυτό, γιατί ο λόγος πια δεν επαρκεί. Κάπως αυτή η εικόνα είναι, νομίζω, έτσι...
0: Είναι δυνατή η εικόνα
1: είναι ενδεικτική του έργου που θα δούμε. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Χειρών λοιπόν είναι ένας δάσκαλος που απέτυχε ή ένας δάσκαλος που είδε την αλήθεια πιο νωρίς?
1: Ο Χειρών στο συγκεκριμένο έργο είναι ο διανοούμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος του διαφωτισμού που απέτυχε. Και τώρα συνειδητοποιεί τις ευθύνες του, συνειδητοποιεί τα λάθη του και μία νέα αλήθεια αποκαλύπτεται σε αυτόν, μία αλήθεια που είναι πέρα από την ελπίδα, πέρα από την τυφλή ελπίδα. Ο άνθρωπος αυτός που συνειδητοποιεί ότι έχει σημασία να μην δημιουργούμε θεωρίες γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κομμάτια σε αυτές θολά που δεν θα εξυπηρετήσουν στην πραγμάτωσή τους, αλλά εξ αρχής να αντιληφθούμε το ανθρώπινο είδος, το ανθρώπινο γένος, τι είναι ικανό να κάνει, τι μπορεί και τι από αυτά έχει νόημα να γίνουν, πώς να το πω, χωρίς το πέπλο των ελπίδων, των τυφλών ελπίδων, αλλά με μεγαλύτερη, με περισσότερη συνειδητότητα. Ο Ποντίκας βάλεται, και αυτό είναι μία από τις θεωρητικές, έτσι, διανοητικές, θα έλεγα, προκλήσεις του έργου, βάλεται ενάντια στον ίδιο το μηχανισμό της ελπίδας. Και όπως λέει και το έργο, αλλά πώς, χωρίς ελπίδα, πώς να ζήσει ο θνητός. Την ίδια στιγμή μας παρουσιάζει την απελπισία, όχι ως ένα τέρας που πρέπει να το αποφεύγουμε, αλλά ως ένα τέρας, παύλα προστάτη θα έλεγα, το οποίο έχει να μας μιλήσει, έχει να μας διδάξει πολλά. Είναι ένα έργο το οποίο νιώθω ότι στο τέλος μας κάνει πιο συνειδητούς και πιο ελεύθερους.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Άρα εσείς ο θεατής τι θα θέλατε να πάρει βλέποντας αυτή την παράσταση?
1: Αυτό δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στην δική μου, έτσι, προσδοκία. Θα με ενδιέφερε να πάρει από όλο αυτό το σύμπαν ό,τι του είναι χρήσιμο και ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα για αυτό το διάστημα τουλάχιστον της παράστασης και για το χρόνο που θα ακολουθήσει να υπάρξει σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνειδητότητα.
0: Σε άλλο σύμπαν. Να μεταφερθεί κάπου αλλού και να ξεχάσει λίγο την καθημερινότητά του. Να μπει στον κόσμο που αυτό που περιγράψατε.
1: Ναι, να την ξεχάσει όχι ως, πώς το πω, ως απόδραση, μια προσωρινή απόδραση, αλλά ως ένα βίωμα το οποίο θα τον ακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και θα τον εμπνεύσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να μας πείτε λίγο κάθε πότε θα παίζετε, πού θα παίζετε, για πόσες μέρες και τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
1: Βέβαια. Λοιπόν, η παράσταση ξεκινάει 7 Μαΐου, 5η 7 Μαΐου.
0: 5η, λοιπόν.
1: Θα παίζουμε 5η με Κυριακή. Είμαστε στο Μπάιος, Πειραιός 84. Και μέχρι 31 Μαΐου, είναι για 16 μόνο παραστάσεις.
0: Άρα παίζατε 5η με Κυριακή, 4 μέρες. Ωραία.
1: Ακριβώς. Οι θεατές μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την ιστοσελίδα του Bios. Λοιπόν, και να αναφερθώ στους υπόλοιπους συντελεστές. Στη χορογραφία και στην επιμέλεια κίνησης η Ελένη Χατζηγεωργίου. Τα κοστούμια τα σχεδίασε, όπως αναφέρθηκα, η Αγκάθα Ούκμαν. Τα κατασκεύασε και τα υλοποίησε όμως δημιουργικά η Αναστασία Καρατζά. Έχουμε μια μάσκα την οποία δημιούργησε η Ζωή Κελέση, που είναι μέρος αυτού του κουστούμιου. Τα φώτα ο Δημήτρης Κασιμάτης, τα σκηνικά ο Σύφης Ολικάκης. Και παίζουν η Κατερίνα Μπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, είναι οι τρεις Ερημίες. Η Ρόζη Μονάκη είναι η Κασάνδρα και εγώ στο ρόλο του Χίρονα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στους βοηθούς σκηνοθέτη, στην Κατερίνα Μούτσου, τη Σπυριδούλα Χατζηδάκη και τον Άγγελο Ζαχαριάδη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία να ασκήσετε και να πάτε πολλές παραστάσεις ακόμα, όχι μόνο μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Μακάρι,
0: και το χρημίτρυβα να είναι, να μην μείνει απλώς μια ακόμη θεατρική παράσταση, αλλά να είναι μια εμπειρία που ζητά χρόνο, προσοχή και παρουσία, έτσι όπως αυτά που μας είπατε τα πολύ πολύ ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μην το ξεχάσω, επειδή το παρέλειψα, η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καινούριο έχετε να αναφέρετε, είμαστε εδώ στο Εσταντανέ και στο Street Radio να βγείτε να το ανακοινώσετε. Καλό σας βράδυ, εύχομαι.
1: Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Τσιάμις από την θεατρική παράσταση «Χλιμπίτρισμα», ο οποίος και πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί την παράσταση και ξεκινάει από 7 του μηνός, 7 Μαΐου, στο Μπάιος, 4 φορές την εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μην τη χάσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια σπουδαία μουσικό, συνθέτρια, βιρτουόζο του ακορντεόν και πολύ καλή μου φίλη. Δεν είναι άλλη. Τι κάνει νιάου νιάου. Η ζωή τη γανούρια. Με αφορμή λοιπόν τη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Παρασκευή σε συνεργασία με τους Δεσμούς Αλληλεγγύης και την κυρία Ντίνα Μανολοπούλου που κρύβεται πίσω από αυτά, θέλω να μιλήσω με τη ζωή για να μου πει πώς το εισπράττει όλο αυτό, τη δύναμη της προσφοράς, την τέχνη που συναντά την αλληλεγγύη και δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας. Ζωή, καλώς ήρθες.
4: Παρακαλώ, μ' ακούτε τώρα?
3: Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς?
4: Εγώ ναι.
3: Α, ωραία, τέλεια.
4: Και πριν σε άκουγα, και πριν σε άκουγα.
3: Αλήθεια.
4: Είμαι μια χαρά.
3: Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Ζωή μου, σε πήρα να σε ανακρίνω, έτσι να μάθω διάφορα. Τι ετοιμάζεις, τις περιοδίες σου, τις συναυλίες σου, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι οι Δεσμοί Αλληλεγγύης. Σε πήρα λοιπόν με αφορμή αυτή τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία των Δεσμών και να μου πεις και όλα τα άλλα που ετοιμάζεις. Για πες μου λοιπόν.
4: Ναι, είναι μια υπέροχη συναυλία.
3: Καταρχήν,
4: καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας. Στις 15 Μαΐου, λοιπόν, στο θέατρο του Πυρ, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, θα παρουσιάσουν οι Δεσμοί Αλληλεγγύης μαζί μου την ομορφιά του ταγκό και την ιστορία του.
3: Πρόκειται για
4: ένα ταξίδι με λέξεις, νότες και εικόνες. Στις 7
3: ώρα
4: ξεκινάει η συναυλία.

0: έρευνες, με βαρύ βιογραφικό και οι τρεις τις πλάτες τους.
1: Σωστά.
0: Και τώρα, επειδή είναι τάγκο η βραδιά, αφιερωμένη στο τάγκο εξ ολοκλήρου, έχουμε καταπληκτικούς χορευτές. Λοιπόν, χορογραφίες, χορός επί σκηνής εννοείται, και κείμενα, κάποια από τα κείμενα της παράστασης, υπογράφουν η Ζωή Πουλή και ο Λεωνάρντο Γκομέζ. Είναι διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες.
1: Τον Γκομέζ τον ξέρω. Ναι. Εξαιρετικό.
0: Και χρόνια συνεργάτες μου πια. Μετά, συμμετέχουν επίσης οι χορευτές Μάνος Χρονάκης και Δανάη Ζούνη. Και έχουμε και τη φιλική συμμετοχή της Σχολής Χορού Ακαδέμια Del Tango, όπου θα μας χορέψουν ο Μάνος Αχλαδής και η Νεκταρία Γαβριήλ.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε πολύ οργανωμένο, πολύ ωραίο. Ακούγεται πολύ ωραίο.
0: Πάντα ο Βασίλης Κατσούλης στο βιολί, ο Γιώργος Πολίτης στον μπάσο και ο Στέλιος Γενεράλης στα ακουστά.
1: Ωραία.
0: Και θέλω να πω πραγματικά και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεσμούς αλληλεγγύης που παρουσιάζουν, που είχαν την ιδέα για μια τέτοια παρουσίαση σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και που τα έσοδα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό στις 1960 οικογένειες που βοηθούν οικονομικά οι δεσμοί αλληλεγγύης. Πραγματικά σπουδαίο και θεάρεστο έργο αυτό που κάνουν.
1: Δεν το συζητώ. Και το κάνει χρόνια Ντίνα η Μανολοπούλου.
0: Κυρία Μανολοπούλου.
1: Οπότε θέλει πολλά συγχαρητήρια.
0: Και η Ντίνα Μανολοπούλου και ο κύριος Γρηγόρης Τούντας, δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, με τους οποίους έχω πραγματικά πάρα πολύ καλή συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό που το διοργανώνουμε και το συζητάμε και φτιάχνουμε τα πάντα για την παράσταση αυτή. Τι να σου πω για την παράσταση. Είναι. Καλά, εγώ όπως ξέρεις υπογράφω την καλλιτεχνική διεύθυνση, τις συνθέσεις μου που θα παίξουμε, το ακορντεόν όπως με γνωρίζει και ο κόσμος φυσικά. Από την Αργεντινή με μεγάλους δημιουργούς όπως ο Πιατσόλα, με το Λιμπερτάγκο, το Oblivion, ο Κάρλος Γαρδέλ με το υπέροχο Πορνό Καμπέσα, το γνωστό άρωμα γυναίκας, ο Μαριάνο Μόνες με την ταγκέρα του, ο Άντζερ Βιλόλντο με το γνωστό El Choclo και φυσικά η διαχρονική κομπαρσίτα από την Ουρουγουάη και όχι από την Αργεντινή, του Μάτος Ροντρίγκες, Τζενάρντο Μάρτρος Ροντρίγκες. Και μετά ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην εποχή του ρετρό. Χρήστος Χερόπουλος, παραδείγματος χάρη το ταγκό της Ψεροπούλας, ή ένα υπέροχο ταγκό, το ταγκό της Αθήνας. Ένα μικρό πέρασμα από την εποχή ρετρό, λιγότερα ελληνικά κομμάτια, για να περάσουμε στο σήμερα. Στα ταγκό του σήμερα, που έχω γράψει εγώ, το Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο, όπως το 2000 κατά κόκκινα.
1: Αγαπημένο μου κομμάτι, αγαπημένο.
0: Ξέρω, το ήξερα. Ή ορχιστρικά κομμάτια από το Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο τάγκο που έχω γράψει, όπως το Ambitions ή όπως το Tango of Melancholy. Και φυσικά θα περάσουμε και από το Last Tango by Zoe, τη μουσική που έχω γράψει για την ταινία του Hollywood Forbidden Tango. Περνάμε και από εκεί κομμάτια.
1: Και πρέπει, γιατί αυτό ήταν ένα υπέροχο σταθμό στη ζωή σου και θα το αναφέρουμε μετά.
0: Είναι ένας υπέροχος σταθμός στη ζωή μου, πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Το Tango Salom. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται μια αναφορά παγκόσμια στο τάγκο από την Αργεντινή, την Ευρώπη και την Ελλάδα του τότε και την Ελλάδα του σήμερα, μέσα από τα δικά μου κομμάτια το τάγκο, τα σημερινά. Οπότε, η αγάπη για το τάγκο, η δική μου, όπως φαίνεται, εξελίσσεται, δεν έχει μείνει στάσιμη. Παρόλο που ξεκίνησα από το 2005 με την Ταγκέρα, με το Λιμπερτάγκο, τα πρώτα μου δισκογραφικά άλμπουμ, εξελίχθηκε και έφτασε στο σήμερα με φρέσκα, καινούργια τάγκο. Και όπως έγραψα για τη Θεσσαλονίκη, για τη συνευλία που έκανα στο Μέγαρο Μουσικής πρόσφατα, το Μια Βεντάλια από Γυναίκες, το τραγούδι Δύο Γυναίκες Εμείς, που είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο τάγκο, στις στίχους της σπουδαίας στιχουργού Λούλας του Βαγιανοπούλου, το οποίο επίσης θα παίξουμε και σε αυτή την παράσταση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ή το τάγκο Πασαρέλα, που είναι γραμμένο για την ταινία του Hollywood. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω αγωνία να γίνει αυτή η παράσταση. Ξανατονίζω, 15 Μαΐου,
1: 7 η ώρα, είπες, 7.30
0: στο θέατρο της Αμερικανικού Κολέγιου Ελλάδας, Γραβιάς 6, και με σπουδαίους καλλιτέχνες επί σκηνής, και με πολλά όμορφα τάγκο, και ελληνικά και διεθνή. Και
1: άρα λοιπόν... Και ορχιστρικά και τραγούδια. Θα συμμετέχει και ο κόσμος στο τραγούδι, θα μπορέσει.
0: Ας πούμε κάτι που

0: που κάνει εντύπωση. Και είναι η δεύτερη φορά που θα το παρουσιάσω. Έχω κάνει εγώ διασκευή σε κάποιο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο το έχω, Θάλασσα Πλατιά, το οποίο το έχω κάνει διασκευή για τάγκο. Ναι,
1: τέλειο θα είναι.
0: Και τέτοια κομμάτια. Και διασκευές που έχω κάνει εγώ, δηλαδή πέρα από τα γνωστά τάγκο κομμάτια που χαρακτηρίζουν και είναι του τάγκο, δηλαδή πασίγνωστα.
1: Τι να σε πρωτορωτήσω τώρα, αυτά θα τα συναντήσουμε μόνο στο Πυρς που είπε στην Αγία Παρασκευή, Σάββατο 15, 7.30 το απόγευμα.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα σου πλάνα,
0: πολλά
1: συναυλίες, κάτι που να μπορείς να πεις.
0: Πολλά μπορώ να πω, γιατί έχω ήδη κλεισμένα πολλά, κλείνονται και άλλα φυσικά, είναι ακόμα οι αρχές του καλοκαιριού, αλλά έχω ήδη κλεισμένα, έχω φέτος πολλές συναυλίες. Καταρχήν, πριν από τις 15, προηγείται μια συναυλία στις 9 Μαΐου με το Λύκειο Ελληνίδων Ελευθύνας, που θα γίνει,
1: ωραία.
0: Που θα γίνει στην Ελευθύνα, όπου θα παίξουμε φυσικά κομμάτια από όλη την Ελλάδα, αλλά θα παρουσιαστούν και δικές μου παραδοσιακές συνθέσεις. Κάτι που, όπως θυμάστε πολύ καλά, παρουσιάσαμε στην πανέμορφη Σύρο, στο θέατρο
1: Απόλλων. Ναι, όντως.
0: Η παράδοση είναι η
1: μεγάλη. Πάλι στο Λύκειο Ελληνίδων ήταν. Πάλι για το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, δεν ήταν?
0: Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία, με τους παραδοσιακούς χορευτές του Λύκειου Ελληνίδων που χορέψανε.
1: Και τώρα θα το παρουσιάσει στο Λύκειο Ελληνίδων Ελευσίνας, καλά κατάλαβα?
0: Ελευσίνας, μόνο που τώρα έχουμε περισσότερα παραδοσιακά κομμάτια μαζί με τα δικά μου. Έχουμε δηλαδή πιο μεγάλη παράσταση. Είναι
1: πολύ
0: παράσταση με κομμάτια από όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη.
1: Μα Ήπειρο, τι ωραίο! Τι ωραίο είναι αυτό! Τι ωραίο!
0: Πολύ όμορφο. Και άλλες συναυλίες. Στην Πάτρα, τα μουσικά τοπία. Στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα παίξουμε τη φιλαρμονική της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Δικά μου έργα μαζί με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που έχω ξαναπαίξει. Στην Ξάνθη έχει ξαναγίνει μια παρόμοια συναυλία. Το Σεπτέμβριο, στο Σεπτέμβριο συναυλία στην Καλυθέα με τις χοροδίες του Δήμου, που θα παρουσιάσουμε επίσης τα μουσικά τοπία με δικά μου έργα.
1: Στην Καλυθέα κάνεις πολλά, γιατί είναι και μένεις και εκεί κοντά κάπου.
0: Μένω και εδώ κοντά, ναι.
1: Ακριβώς, και σε τιμούν και καλά, έτσι πρέπει να κάνω. Κάθε Δήμος θα πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Μια ωραία συναυλία. Φέτος έχουμε κλείσει πολλούς συναυλίες εδώ στην Αθήνα.
1: Μπράβο, Ζωή, χαίρομαι για σένα, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Σου έχω πει, εμάς η σχέση μας ξεκίνησε ως θαυμάστριά σου και παραμένω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί είσαι ένα σπουδαίο ταλέντο, εκτός από σπουδαίο ταλέντο μάλλον, είσαι μια υπέροχη ψυχή. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου και μετά
1: έρχεται
0: η δουλειά του, η προβολή, το ταλέντο του και όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχει καλό χαρακτήρα και καλή σχέση με τους συνανθρώπους σου πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, όπως το λέω.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, σήμερα, επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το τάγκο, γιατί γι' αυτό και μέσα από αυτό κιόλας, να το αναφέρω και αυτό, ότι μέσα από σένα γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, τους υπέροχους από τους Δεσμούς Αλληλεγγύης που μου έκαναν την πρόταση για αυτή την παράσταση.
1: Ναι, η Δεσμή είναι ένας σύλλογος που τον υποστηρίζω από τη γέννησή του, από το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ακολούθησα την Τίνα Μανολοπούλου, ναι, γιατί την εμπιστεύομαι τυφλά.
0: Μπράβο.
1: Και είμαι δίπλα της, έστω και από τη Σύρο τώρα πια που είμαι. Τους Δεσμούς τους βοηθάω και θα τους βοηθάω όσο μπορώ, γιατί κάνουν ένα σπουδαίο έργο, έτσι όπως το είπες.
0: Μπράβο, μπράβο. Αξίζει τον κόπο, γι' αυτό και εγώ, όταν η Ντίνα μου είπε «θέλω μόνο τάγκο». Της λέω, όχι, θέλω μόνο τάγκο. Είχε δηλαδή στο μυαλό της πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έκατσε και δούλεψα βάσει αυτού που εκείνη μου πρότεινε ότι θέλει να κάνουμε. Και βάσει αυτού βρήκα και τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στην παράσταση. Δηλαδή, ο Χρήστος Δελιζόνος θα πει το «Δύο χιλικά τα κόκκινα». Η Βασιλεία Καλίτη θα πει την «Ουρανόησα», που είναι ένα τάγκο που έχω γράψει για... Η «Ουρανόησα», ας πούμε, είναι ένα τάγκο κλασικό δικό μου που έχω γράψει για το βιβλίο του Κώστα Χρωμίδα.
1: Ναι.
0: Τα δύο κορίτσια μαζί θα πούν το «Δύο γυναίκες εμείς».
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτό τάγκο. Ή το «Last Tango by Zoe», που θα πει η Δέσποινα Σκαρλάτου.
1: Ναι.
0: Οι χορογραφίες από την Ζωή και τον Λεωνάρδο κυρίως που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι της παράστασης για να χορέψουν, είναι βασισμένες και στην ιστορία του τάγκο και στην πορεία του, αλλά και είναι και κάποιες πιο σύγχρονες, μιας και έχουμε και τα σημερινά κομμάτια, τα σύγχρονα. Γενικώς νομίζω ότι θα ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα το δει. Εγώ είμαι ήδη ενθουσιασμένη και ξέρεις, όταν ενθουσιάζεται ο καλλιτέχνης, συνήθως βγαίνει καλό αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το λες, πολύ σωστά. Μπράβο, Ζωή. Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω για σένα. Μια έκπληξη.
0: Να πούμε ότι επειδή, όπως ξέρεις, πάντα ταλαντεύομαι μεταξύ παράδοσης και τάγκο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το Ήλιος Χριστός και Αλάτι, μια παραδοσιακή σύνθεσή μου, το ξέρεις εσύ, γιατί έχει ξανά κυκλοφορήσει με τη φωνή του Βαγγέλη Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη
1: το
0: φορά είναι,
1: και μ' αρέσει πολύ. Ναι.
0: Είναι με την Πρότζα Μπάντα και με την υπέροχη ερμηνεία της Βιβής Βουτσελά. Είναι μια παραδοσιακή ερμηνεύτρια η οποία, με την οποία τώρα δουλεύουμε μαζί όλο το project πάνω σε δικές μου συνθέσεις αυτή την περίοδο.
1: Α, και τι ωραία.
0: Το Ήλιος Χριστός και Αλάτι ήταν ο προπομπός αυτής της παραγωγής, σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη. Οπότε και δισκογραφικά γίνονται πράγματα και ετοιμάζω και άλλα πράγματα. Αναφερόμαστε λίγο και στην αυλία της Θεσσαλονίκης, 12...
1: Καλά, εννοείται, τα πάντα θα μου πεις τώρα. Εγώ εντωμεταξύ έχω βάλει και το Ήλιος Χρυσός και Αλάτι και ακούω.
0: Α, τι ωραία. Το καινούριο, το καινούριο μας.
1: Το καινούριο, αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, με τη Βίβη Βουτσελά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παρουσιάσαμε τη Βεντάλια από γυναίκες στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα 1-1, στη μεγάλη αίθουσα, που ήταν κατάμεστη και πραγματικά το ευχαριστήθηκα και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν όλη η συναυλία βασισμένη σε δικά μου έργα, που αφορούν τη γυναίκα, που έχουν επηρεαστεί και μέσα από τη δική μου την προσωπική ζωή ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και από τα κομμάτια που έγραψα για το Δελιγιάννιο Παρθενογωγείο, το κινητήριο δυναμίνη, τα θηλυκά για παράδειγμα που έχει πει ζω στο Πουτζάκι, το τάγκο σάλομ, τα κομμάτια που γραφτήκαν ειδικά για την παράσταση αυτή. Οπότε ακόμα και το Σαμοθράκης βήμα που γίνεται αναφορά στη νίκη της Σαμοθράκης, στην υπέρτατη γυναίκα ή στην Παναγία Κρεμιώτισσα, ακόμα δηλαδή και αυτά, είχαν ή στη Σμύρνη, γιατί και η Σμύρνη παρουσιάστηκε μέσα στη συναυλία η γυναίκα που ξεριζώθηκε από τον τόπο της. Η μάνα που αναγκάστηκε να αφήσει το παιδί της, ας πούμε, για να φύγει από τον τόπο της. Δηλαδή, όλες οι αναφορές είχαν να κάνουν με τη γυναίκα και πρέπει να αναφερθώ και στην Ωραία Ελένη. Ένα κομμάτι που έγραψα πρόσφατα για την παράσταση «Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων». Του Κωνσταντίνου Μπουρό, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας με τη Γεωργία Ζώη να πρωταγωνιστή και τον Κωστή Καπελώνη στη σκηνοθεσία. Αυτό το κομμάτι σε στίχους της Λούλας Παγιανοπούλου άρεσε πάρα πολύ στη συναυλία, γιατί και η ενορχήστρωση θύμιζε λίγο το βαλκανικό τον ήχο, αλλά και η Ωραία Ελένη ως συμβολισμός σε σχέση με τη γυναίκα. Και η ερμηνεία της, από τις καταπληκτικές χοροδίες που διέθινε η Άλκη Συστόγια, μια εξαιρετική σοπράνο. Νομίζω ότι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και όλο το ρεπερτόριο που αφορά τη γυναίκα.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: η Κόρη Γλυκιά σε στίχους του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω, είναι πραγματικά πολλά τα κομμάτια. Οπότε το
1: όντως είναι πολλά.
0: Έγιναν ενότητες σε σχέση με τη γυναίκα. Είναι κάτι που θα το επαναλάβω σίγουρα στο μέλλον. Τη Βεντάλια από γυναίκες.
1: Τα Μοθράκη θα πας καθόλου ή όχι?
0: Αφού θα πάω Αλεξανδρούπολη, πολύ πιθανό είναι να πάω και στα Μοθράκη φέτος. Ναι,
1: ναι, ας πας λιγάκι εκεί.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν βλέπω να έχεις διακοπές. Βλέπω να είσαι από συναυλία σε συναυλία.
0: Φέτος δεν βλέπω ούτε εγώ διακοπές καθόλου.
1: Διακοπές τον Οκτώβριο. Εγώ σε περιμένω, Σύρο, πάντως να έρθεις για διακοπές. Έλα, ένα Σαββατοκύριακο.
0: Θα ήταν τέλεια. Το πανέμορφο νησί. 2 χρόνια συνεχόμενα βρέθηκα στη Σύρο.
1: Δύο χρονιά συνεχόμενα, ναι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πριν είχα έναν καλεσμένο και μου είπε ότι τέλος του μήνα, τέλος Μαΐου, θα έρθει να κάνει την αυλία στη Σύρο ο Κώστας ο Χατζής.
0: Τέλεια.
1: Οπότε
0: τέλεια.
1: Επειδή εσύ έχεις δουλέψει με τον Κώστα,
0: βεβαίως,
1: αν δεν κάνεις τίποτα του Αγίου Πνεύματος, έλα προς το μέρος μας να σε φιλοξενήσουμε, να Νάσα και, νάσα και στον Κώστα.
0: Τι υπέροχος καλλιτέχνης και η κόρη του, τι υπέροχος καλλιτέχνης. Γενικώς,
1: ναι, μαζί με την κόρη του Θάνα, με τη Δανιέλα.
0: Ναι, τη Δανιέλα την έχω γνωρίσει. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή τη συναυλία.
1: Μακάρι
0: να τα καταφέρω. Μακάρι να τα καταφέρω.
1: Μακάρι να έρθει. Και ξέρεις, η προηγούμενη συναυλία που κάναμε με τους Δεσμούς ήταν με τον Κώστα του Χατζή και τη Δανιέλα.
0: Το ξέρω και είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία, τα έχω μάθει.
1: Ναι, ναι, ναι, πήγε πολύ καλά.
0: Τι να ευχηθώ, δεν ξέρω, Άτζη μου, να ευχηθώ.
1: Εμείς πρέπει να σου ευχηθούμε. Εμείς εσύ να έχεις καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Να ξεκουράζεις όποτε βρίσκεις χρόνο, γιατί σε χρειαζόμαστε να είσαι έτσι δυναμική και να ανταπεξέλθεις.
0: Εγώ χρειάζομαι για να τα βγάλω πέρα.
1: Έτσι, αυτό για να τα βγάλεις πέρα.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάμε πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και παραμένουμε εδώ, ό,τι χρειάζεσαι και όποτε θέλεις να επικοινωνήσεις προς τα έξω τα καινούργια σου σχέδια. Ο αέρας του Street Radio, η εκπομπή Instantané και εγώ προσωπικά... Είμαι εδώ για σένα.
0: Αχ, σε ευχαριστώ. μεταφέρω την αγάπη μου, εγκάρδιες ευχαριστίες και ένα τελευταίο ευχαριστώ στους Δεσμούς Αλληλεγγύης για τη στήριξή τους. Και απέναντι
1: για το
0: έργο που προσφέρουν, αλλά και για αυτή την υπέροχη συναυλία που διοργανώνουν.
1: Να είσαι καλά, την περιμένουμε πώς και πώς, να ξέρεις όλοι.
0: Θα είστε και εσύ, φαντάζομαι, θα έρθετε.
1: Υπολογίζω να έρθω. Το έχω προγραμματίσει τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είναι ο καιρός καλά.
0: Υπέροχα.
1: Αυτό για... Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά. Δεσμή αλληλεγγύη και ζωή τη Γανούρια. Στον Τυρί. Στον Τυρί ή στο Πυρς. Στο Πυρς. Δεν θυμάμαι.
0: Πυρς. Θέατρο Πυρς.
1: Θέατρο Πυρς. Την Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. 15 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους.
0: Και εισιτήρια από το more.gr.
1: Ωραία, το more.com τέλος πάντων αυτό που έχει γίνει τώρα.
0: Μπορεί να κάνει και
1: ναι, ναι, δεν πειράζει, θα το βρουν, θα το βρουν. More.com και φαντάζομαι και οι δεσμοί δεν θα δίνουν εισιτήρια, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα πάρουμε από το εισιτήριο. Από
1: όλα από το more. Ωραία, more.com λοιπόν. Τα εισιτήρια σα και εκείνο το βράδυ. Πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως είπε και η Ζωή τη Γανούρια. Ταΐζονται πάρα πολλές οικογένειες. Είναι πάνω από 1.900 οικογένειες. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Φιλάκια πολλά.
0: Τα φιλιά μου. Γεια σου, ζωή μου.
1: Να είσαι καλά. Γεια. Ήταν αυτό το υπέροχο πλάσμα. Η εξαιρετική ταλαντούχα. Τι να πω τώρα για τη Ζωή τη Γανούρια. Τα καλύτερα μόνο. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και σε αυτό που κάνει. Στους Δεσμούς Αλληλεγγύη. Γιατί δεν το κάνουν όλοι. Και να είστε όλοι εκεί στο Πυρς. Σάββατο 15 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. more.com για τα εισιτήριά σας. Φιλιά πολλά, τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

idea that you've tried.

να σου το λέγε. Είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχει.

Γιάννο Καρούζε. Η ζωή μας γυρνά και φωνές πουθενά.

από τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη. Με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

βλέπω τον όχλο να ζητά να μπει αγχώ. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει, καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει. Μια λεμιτόν

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Και κάπου εδώ έρχομαι και εγώ να σας χαιρετήσω από το ραδιοδρόμο, από τον streetradio.gr. Ξεκινήσαμε με αυτή την μπάντα η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω σε αυτό εδώ το μικρό σποτ του πλανήτη. Μιλώ για τους Metallica, μιλώ για το M72 World Tour, το οποίο ανακοίνωσε πριν ένα χρόνο και κάτι ψηλά ότι έχει και ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδία το 2026. Έγινε ένας χαμός τότε, ψάχναμε εισιτήρια, μπαίναμε σε ουρές, σε δεύτερες ουρές, σε τρίτες ουρές, σε ουρά της ουράς και δεν ξέρω εγώ τι, για να έρθουμε 2-3 μέρες πριν από τη συναυλία να βρούμε εισιτήριο. Κύριοι από την αγαπημένη μας πλέον Ticketmaster, αγαπητοί και αγαπητές, Ολυμπιακό Στάδιο, Godzilla και Knocked Loose θα βρίσκονται οι Metallica το Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Έρχεται η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, τέταρτη χρονιά με 16 εμφανίσεις σε πόλεις Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2026. Η Ελλάδα πρώτη υποδέχεται τους Metallica. Σε λίγες μέρες, είναι τρίτη, έχουν μείνει 4 μέρες, παιδιά, δεν το πιστεύω. 4 μέρες και θα είμαστε εκεί. Ο Street Radio θα είναι εκεί. Ο Μιλόν θα είναι εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γιαρακόπουλος. Είναι η εκπομπή Troll Δίεση Μινόρες. Σας πήρα από τα μούτρα, συγγνώμη. Είναι τρίτη βράδυ και εμείς έτσι θα κάνουμε μια ήσυχη εκπομπή για ανέμελα λιβάδια ή τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Break stuff. Αγαπητοί και αγαπητές, όσοι έχετε μείνει σε αυτές τις ουρές τις ατέλειωτες και δεν έχετε βρει εισιτήριο, μάλλον κάτι πρέπει να σπάσετε. Give me something to break, που λένε και οι Limp Bizkit.

So come and get it. Αγαπητοί και αγαπητές, αυτοί ήταν οι Limp Bizkit, οι οποίοι θα βρίσκονται 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού παρέα με Viagra Boys και Eka Vandal για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μια θρυλική μπάντα μετά από δεκαετίες προσμονής, βασικός πυλώνας της έκρηξης του New Metal και ένα από τα πιο πετυχημένα ονόματα στην ιστορία του σκληρού ήχου. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις 9 Μαΐου, όπου η περιοδία M72 των Metallica, η οποία συνεχίζει αυτή την παράδοση των No Repeat Weekends με δύο βραδιές, εκ των οποίων έχει εντελώς διαφορετικά set list και διαφορετικά support σχήματα, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν θα γίνει, αλλά who cares, because έχουμε βρει εισιτήριο, οπότε θα είμαστε εκεί και θα τα λέμε από κοντά. Λοιπόν, one step closer λοιπόν σε αυτήν τη συναυλία τη Σαββατιάτικη, η οποία έρχεται να μας πάρει τα μυαλά. Προφανώς το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το τρίτο μισάωρο και το τέταρτο θα είναι αφιερωμένο στους Metallica, έτσι, σε σημαντικές στιγμές τους ανά δίσκο. Οπότε πάμε one step closer από το Hybrid Theory των αγαπημένων Linkin Park. Rest in peace.

Ο Κορέι και η παρέα στο Psycho Social, αγαπητοί και αγαπητές. Αυτή είναι μια ήσυχη νύχτα εδώ στο ραδιοδρόμο. Καθόλου δεν γιορτάζουμε το σκληρό ήχο. Γενικά καθόλου ενθουσιασμένοι δεν είμαστε. Καθόλου ενθουσιασμό δεν έχουμε για αυτή την εβδομάδα, για αυτό το Σαββατοκύριακο, γενικότερα για την περίοδο που έρχεται από εδώ και πέρα, η οποία είναι το λιγότερο συναρπαστική. Το επόμενο είναι το Freak on a Leash, αγαπητοί και αγαπητές, από το Follow the Leader. Καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για Korn, μιλάμε για μουσικάρες. Something takes a part of me, something lost and never seen.

Αυτό λοιπόν ήταν το bodies, buddies ή όπως θες πες το, ήταν τα σώματα τα οποία χτυπάνε κάτω, αλλά εγώ ξέρω να μετράω μέχρι το 4. Πάμε στην καλύτερη διασκευή, παύλα παροδία, η οποία έχει υπάρξει ποτέ. Είναι η Psycho Stick. Η Psycho Stick είναι μία από τις καλύτερες μπαντάρες οι οποίες υπάρχουν εκεί έξω. Space Vampires vs Zombie Dinosaurs λέγεται ο δίσκος, μόνο αυτό έχω να σου πω, και πάμε να ακούσουμε τη δική τους εκδοχή στο Bodies, το οποίο ονομάζεται Numbers.

Αυτή ήταν λοιπόν η Psycho Stick, αυτή ήταν η υπερμπαντάρα που ακούει στο όνομα Psycho Stick. Ήταν το Numbers ή αλλιώς ο υπότιτλος αυτού I Can Only Count to 4, μπορώ να μετράω μέχρι το 4. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι αν, αν έχεις μικρό παιδί και θες κάπως να το εκπαιδεύσεις, είτε στην αριθμητική. Έχουν και άλλα πολύ πολύ ωραία εκπαιδευτικά τραγούδια, να τα ψάξετε να τα βρείτε. Εγώ στους προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραία μπάντα, πολύ σοβαρή και υπέροχη η μπάντα. Νομίζω ότι δεν ανέφερα πριν σωστά τον τίτλο του άλμπουμ. Είναι Space Vampires vs Zombie Dinosaurs in 3D. Είναι ένας δίσκος του 2011 και έχει μέσα πραγματικά πολύ πολύ ωραίες στιγμές. Ξεκινάει με το Welcome to the Show και τελειώνει με το Numbers. Σε αυτή την υπέροχη, πραγματικά υπέροχη διασκευή του Boris. Το επόμενο μας έρχεται από μια μπάντα έτσι που αγαπώ πολύ, ιδιαίτερα, 3 Days Grace. Ονομάζεται από το 1X Animal I Have Become, για τα επόμενα 3 και 51.

Μιλώντας λοιπόν για σκληρό ήχο σήμερα, μιλώντας μάλλον για τη συναυλία και ακούγοντας οτιδήποτε σε σκληρό ήχο διαθέτει αυτή τη στιγμή το δικό μας το κεφάλι, προσπαθούμε να κάνουμε έτσι μερικές συνδέσεις επάνω σε αυτή την κονσόλα, κάπως να τα μπλέξουμε λίγο όλα μεταξύ τους, τι έχουμε εμείς στο κεφάλι μας, τι είχαν αυτοί στο κεφάλι τους και πώς θα τσουλήσει αυτή εδώ η εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον streetradio.gr, τρόλ διεσημινό ρε ακούτε, λίγο πιο άγριο σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος πίσω από τις μουσικές επιλογές αλλά και το μπλα μπλα θα είναι μαζί σας μέχρι η ώρα να δείξει 10. Δηλαδή έχουμε μία ώρα και 20 λεπτά και ακόμα. Είπαμε τη δεύτερη ώρα να την αφιερώσουμε στους έτσι καλεσμένους μας για αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον ίσως για την συναυλία της χρονιάς. Μιλώ για τους Metallica, το M7 72 World Tour in the Round, αγαπητοί και αγαπητές, το οποίο θα συμβεί 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο ΟΑΚΑ. Ξεκινάει αυτή η ευρωπαϊκή / βρετανική περιοδία για το 2026. Είναι το tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και διάβαζα τώρα νωρίτερα ότι το έχουν δει πάνω από κάμποσα εκατομμύρια θεατές. Από την έναρξή της, λέει, τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές. Άκου τώρα να δεις, 4 εκατομμύρια θεατές. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία, αυτό γράφτηκε στο Billboard, αδιαφυσβήτητα επική το Metal Hammer, ένα show που κόβει την ανάσα των Detroit News, θριαμβευτική το Kerrang και η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια. Οι Los Angeles Times τα γράψαν αυτά για το M72. Η περιοδία θα συνεχίσει την παράδοση των No Repeat Weekends, με κάθε μία από τις δύο βραδιές να έχει εντελώς διαφορετικό set list και διαφορετικό support σχήμα. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται και οι πρώτες συναυλίες του συγκροτήματος σε Φραγκφούρτη και Δουβλίνο από την εποχή της World Magnetic Tour το 2009. Καθώς και η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στη Βουδαπέστη και στο Λονδίνο. Η περιοδία περιλαμβάνει επίσης μεμονωμένες εμφανίσεις με πλήρη παραγωγή και τη θρηλυκή in the round σκηνή σε πολλές πόλεις όπως Μάντεψε ή Αθήνα, η Αθήνα μας, η οποία φιλοξενεί αυτή τη θρηλυκή in the round σκηνή, η οποία έχει αυτό το snake pit για τους πλούσιους. Ας αρχίσουμε και λίγο την κρίνια σιγά σιγά, γιατί αν δεν είσαι πλούσιος, αγαπητοί και αγαπητές, δεν μπορείς να δεις αυτό το Σάββατο τους Metallica. Θα κάτσεις εκεί απ' έξω να τσακωθείς λίγο εκεί με κανέναν security, κάπως να μπλεχτείς λίγο μέσα στο κοινό και κάπως τέλος πάντων να βγάλεις άκρη, να μπεις και εσύ μέσα και να γλιτώσεις όλο αυτό το μπαξίσι, το οποίο έτσι είναι και λίγο τσουχτερό σε πολλές των περιπτώσεων. Δεν μιλάω μόνο για αυτό το snake pit, το οποίο απαγορεύεται το moshing. Κάτσε θα το ψάξω να το βρω, να σου πω ακριβώς τι απαγορεύεται. Απαγορεύεται το moshing, απαγορεύεται να ανέβεις στις πλάτες του διπλανού σου. Γενικότερα πολλά πράγματα απαγορεύεται. Και να σου πω και κάτι, έχω δώσει 500 ευρώ. Εσύ θα μου πεις τώρα τι απαγορεύεται. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω. Τέλος πάντων, 9 Μαΐου, Αθήνα, θα βρίσκεται αυτό το tour. Και να σου πω και κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ να δω κάτι αντίστοιχο και θα ήθελα να δω τους κανόνες και θα ήθελα να δω και τις τιμές, αν θα ανεβαίνανε αυτοί εδώ οι τύποι και την προσέλευση προφανώς, έτσι, αν ανεβαίνανε αυτοί εδώ οι τύποι να κλείσουν το ΟΑΚΑ. Εκείνα εδώ τι θα γινότανε. Εκείνα δεις μάχη. The Battle of Los Angeles. Αυτό είναι το Testify.

που λες, στο δικό μου το κεφάλι κάτι τέτοιες έτσι σκέψεις κάνω. Τι θα γινόταν αν οι Rage Against the Machine παίζανε αυτή την περίοδο και γεμίζανε έτσι τα μεγάλα τα στάδια, ή αν η Nirvana ανοίγανε κάποιες έτσι τέτοιες συναυλίες, παίζανε ξέρω εγώ στο ΟΑΚΑ. Τι θα γινόταν ένα παιδάκι μου όταν αυτή η τετράδα ανέβαινε πάνω, ή οι άλλοι. Τι θα γινόταν. Πραγματικά είναι αυτό το τέσσερις λέξεις το παν. Τι θα γινόταν αν, τι εισιτήριο θα είχαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσος κόσμος θα πήγε να τους δει. Θα γινόταν αυτό που νομίζω, ή θα ήταν απλά μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Ποτέ δεν θα μάθουμε, μάλλον, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Ό,τι συνέβη ήταν επικό. Στο παρατσάκ δεν είδαμε Rage Against the Machine, αλλά μάλλον και αυτό για κάποιο λόγο έγινε. Κάποιο λόγο θα είχε εκεί αυτός που κανονίζει, ή αυτό το πράγμα, αυτή η έννοια που κανονίζει έτσι το ποιος θα κάνει τι, κάτι καλύτερα θα ξέρει από μας, φαντάζομαι, έτσι. Αυτό εμένα που μου τη δίνει στα νεύρα είναι αυτά τα αυτόνομα delivery robots. Τι είναι τα αυτόνομα delivery robot? Θα τα δείτε αν πάτε στην απέναντι όχθη, αν πάρετε το αεροπλάνο και τσούκου τσούκου τσούκου βρεθείτε κάπως απέναντι, θα δείτε τα πάντα αυτοματοποιημένα. Θα δείτε έτσι αυτή την εξέλιξη που έχει έρθει σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, αυτή που κυνηγάμε εμείς εδώ σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, την κυνηγάμε να την πιάσουμε και να τη φέρουμε εδώ και λέμε έλα, έλα σε παρακαλώ, κάνε μας λίγο περισσότερο απάνθρωπους, έτσι βάλε μας μέσα σε μια οθόνη, πέτα μας λίγο παραπάνω έτσι στην εσωτερική μας σκέψη και να μην ασχολούμαστε με τίποτα, άσε να τα κάνουν όλα οι άλλοι για μας, κάνε μας μη αυτόνομους, αγαπητοί και αγαπητές. Αυτός εδώ είναι ένας τύπος ο οποίος ονομάζεται Grandson, κυκλοφόρησε έναν δίσκο ο οποίος ονομάζεται Inertia το 2025 και πάρα μα πάρα πολύ μας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι η συνέχεια τούτον εδώ που ακούσαμε τα προηγούμενα 9 τραγούδια. Πόση ώρα είμαστε? Γύρω στη μία ώρα εδώ και κάνουμε παρέα. Όλη την προηγούμενη μία ώρα νομίζω μπορώ να τη συνοψίσω σε αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτός είναι το μέλλον. Αυτόν να ψάξετε, αυτόν να βρείτε.

κυκλοφορίες, ωραίες κυκλοφορίες, και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ η μέρα Τρίτη στην απαρχή του Μαΐου του 2026. Καλό μήνα σε όλους. Ελπίζω να πιάσατε το Μάη. Ελπίζω να ήσασταν παρέα με αγαπημένους ανθρώπους και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι με καλές ειδήσεις γενικά και να μην έχουμε τα καλά των προηγούμενων εκπομπών. Σήμερα είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα. Σήμερα γιορτάζουμε έτσι από νωρίς αυτή την... αυτή τη μεγάλη συναυλία, αυτή τη μεγάλη επιστροφή των Metallica στην Αθήνα, στην Ελλάδα δηλαδή, όχι μόνο στην Αθήνα, αυτό το M72 World Tour, το οποίο ξεκινάει από το ΟΑΚΑ τώρα το Σάββατο. Επέλεξα την πρώτη μας ώρα, αυτή που παίξαμε γενικότερα τραγούδια έτσι που αγαπάμε πολύ, τραγούδια που μας αρέσουν από αυτό εδώ το μετερίζει να μεταδίδουμε. Επέλεξα να κλείσουμε με ένα καινούριο track, με μια καινούργια κυκλοφορία από Fly By Wire, την αγάπη μας να στείλουμε στον Phoenix, στο φίλο μας τον Γιάννη, και θα ακούσουμε το πανί, διαρκεί 4:35, ακούστε το, μετά πάμε σε διαφημίσεις και μετά αφιερώνουμε όλη τη δεύτερη ώρα σε ποιους άλλους, στα αφεντικά τα οποία θα μας πάρουν τα μυαλά αυτή την εβδομάδα. Όπου κι αν είσαι, για αυτούς ακούς, για αυτούς μιλάνε, για αυτή τη συναυλία θα σε πρίξουν όλοι από εδώ και πέρα, γιατί άλλωστε όχι και εμείς. Το πανί λοιπόν για τη συνέχεια, 4:35, καλοτάξιδο, και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
4: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή μου.
3: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
5: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
6: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας. Αυτό ήταν το The Unforgiven νούμερο 3 από το Death Magnetic. Ίσως όχι το πιο διάσημο από το Unforgiven, αλλά εξαιρετικό για αρχή δεύτερης ώρας. Εδώ πάμε load until it sleeps. Μας έχει σημαδέψει. Και όσοι είστε 30 φεύγα, 40 παρά, σίγουρα θυμάστε το βίντεο κλιπ.

Αυτή η πενταετής αναμονή ανάμεσα στα άλμπουμ προφανώς και είχε εκτοξεύσει το μηχανισμό του hype στα ύψη καθώς πλησίαζε το load, αλλά πριν καν κυκλοφορήσει άρχισαν ήδη οι αντιδράσεις. Γιατί οι Metallica τόλμησαν να κόψουν τα μαλλιά τους. Η πρώτη γεύση λοιπόν από τα νέα κουρέματα και την κάπως νέα, νεωτεριστική μάλλον μουσική ήρθε με αυτό το τραγούδι, το Until It Sleeps, το οποίο διατηρούσε αυτό το καλλιτεχνικό ύφος των mid-90s με ένα γενναιόδωρο budget, το οποίο είχε εξυπηρετήσει τόσο καλά το συγκρότημα όπως άλλες μπάντες, τέλος πάντων, και με πολύ έντονα στοιχεία μακιγιάζ, με έτσι λίγο πιο fancy όργανα, ο Hetfield και η παρέα του απλώς μορφάζουν και ποζάρουν με ένταση, ενώ ο θεατής κατακλείζεται από βαριά, σχεδόν επιδεικτική θρησκευτική εικονογραφία. Αλλά έτσι κι αλλιώς η λεπτότητα ποτέ δεν ήταν το φόρτε των Metallica. Το βίντεο κλιπ αυτό, αγαπητοί και αγαπητές, το Until It Sleeps, είναι ένα από τα σημαντικότερα βίντεο κλιπ, νομίζω, εκείνης της δεκαετίας, τουλάχιστον για το δικό μας το μικρό χωριό. Μιλάμε για το 1996, μιλάμε ότι τα κανάλια τότε παίζανε βίντεο κλιπ και ειδικότερα τα μουσικά κανάλια, πόσα ήταν, 2, 3, το είχαν στο repeat.

Πάμε λοιπόν και για μερικές καινούργιες πληροφορίες, τις οποίες ίσως να ξέρεις, ίσως να μην ξέρεις. Το Whiskey in the Jar των Metallica είναι μια δυναμική διασκευή ενός παραδοσιακού ιρλανδικού λαϊκού τραγουδιού που μιλάει για έναν ληστή ο οποίος προδίδεται από τη γυναίκα που αγαπά. Η ιστορία ακολουθεί τον πρωταγωνιστή που ληστεύει έναν αξιωματούχο, αλλά τελικά πέφτει θύμα προδοσίας και συλλαμβάνεται. Η εκδοχή των Metallica που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Garage INC του 1998 διατηρεί τη βασική αφήγηση, αλλά την τίνει με το χαρακτηριστικό του heavy metal, ήχο βαριά, κιθαριστικά riffs, καθαρή αλλά δυναμική ερμηνεία από τον James Hetfield και μία πιο ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές εκτελέσεις. Το τραγούδι ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει τη folk με το metal, δημιουργώντας μία πιο προσιτή αλλά και έντονη εκδοχή ενός κλασικού κομματιού. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές ακόμα και σε κοινό που δεν ήταν απαραίτητα φαν της metal και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες διασκευές του συγκροτήματος. Κερδίσαν και Grammy καλύτερης hard rock ερμηνείας το 2000. Τι άλλο έχω, ενώ μπορείς να ψάξεις να το βρεις, μπορείς να το βρεις, υπάρχει στις γνωστές πλατφόρμες, μπορείς να το ψάξεις σαν Dubliners Whiskey in the Jar, το best version μέσα σε παρένθεση, είναι αυτό που εγώ σου προτείνω και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

I'm mindly in anger with you, λέει το κομμάτι. Και εκεί να δεις νεύρα, πραγματικά νεύρα. Το Send Anger, το Metallica του 2003, είναι ίσως το πιο αμφιλεγόμενο άλμπουμ της καριέρας τους. Και όχι άδικα, μιλάμε για θυμό, σκληρό θυμό όλο το κοινό. Heavy Metalάδες και μη. Από τη μία πλευρά έχει μία ομοίη σχεδόν ακατέργαστη ενέργεια. Το συγκρότημα βρισκόταν σε κρίση και εντάσεις πολλές, έντονες αποχωρήσεις και πολλά προσωπικά προβλήματα. Αυτό εντοπίζεται και στο ντοκιμαντέρ Some Kind of Monster. Ψάξτε το, βρείτε το. Αυτό επίσης αποτυπώνεται και στον ήχο. Είναι επιθετικός, είναι θυμωμένος και ειλικρινής, χωρίς πολλά στολίδια. Κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε και το Frantic μεταφέρουν αυτή την ένταση με ένα σχεδόν punk τρόπο. Εγώ επέλεξα να τα ακούσουμε έτσι για να θυμηθούμε όλες τις στιγμές της καριέρας των Metallica. Είναι πολλά τα χρόνια, οπότε υπάρχουν και καλά και κακά. Το συγκεκριμένος δίσκος, ναι, είναι ένα αγκάθι. Η παραγωγή είναι το μεγάλο αγκάθι. Ο ήχος του snare drum πραγματικά έχει τον ήχο ενός κουβά και έχει δεκτεί τεράστια κριτική, ενώ η απουσία κιθαριστικών σόλο, κάτι σχεδόν αδιανόητο για Metallica, ξένησε πάρα πολλούς φαν. Οι συνθέσεις συχνά φαίνονται υπερβολικά μεγάλες. Αυτό που ακούσαμε ήταν 7 λεπτά και κάτι ψηλά. Ήταν 7 και 21. No need. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Και επαναλαμβανόμενες, χωρίς την πολυπλοκότητα και τη δυναμική που χαρακτήριζε παλαιότερα άλμπουμ όπως το Master of Puppets. Συνολικά αυτός ο δίσκος λοιπόν, το Send Anger, δεν είναι εύκολο άκουσμα ούτε κλασικό Metallica. Είναι περισσότερο ένα ντοκουμέντο μιας περιόδου παρά ένα καλοδουλεμένο metal άλμπουμ. Κάποιοι το εκτιμούν για την ειλικρίνειά του, αλλά για πολλούς παραμένει η πιο αδύναμη στιγμή της δισκογραφίας τους. Εγώ θα πω ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της μπάντας, η οποία θα ανέβει 9 του Μάη, εδώ στο ΆΚΑ, σε αυτή την κυκλική τεράστια σκηνή, την οποία έχουν μεταφέρει και έχουν δει αγαπητές 4 εκατομμύρια θεατές. Άκου τώρα να δεις, ξυπνάει ο άλλος και λέει, το έχω δείξει 4 εκατομμύρια ανθρώπους, ας πάω σε 85.000 πλάς, δεν ξέρω πώς θα είναι απ' έξω, καμιά εκατοστή χιλιάδες ανθρώπους εκεί, μαυροφορεμένους, με μακριά ή κοντά μαλλιά, δεν ξέρω εγώ τι, να τους παίξω μερικά τραγούδια και να χαρούμε. Το επόμενο έρχεται από την καλή εποχή, αυτή που λέγαμε πριν, για άκου.

Το Master of Puppets που λες είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 του Μαρτίου του 1986. Ήμουν ακόμη αγέννητος, αυτό έχω μόνο να σου πω. Αυτή είναι Elektra Records, θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά έργα του thrash metal και το τελευταίο άλμπουμ με μπασίστα τον Cliff Burton, ο οποίος πέθανε λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του. Αυτά όλα συνέβησαν το 1986. 1983 ο πρώτος δίσκος, Kill 'Em All, ένας διακριτικός τίτλος, κανείς δεν περίμενε τι είναι αυτό που θα συμβεί. Ride the Lightning 1984, And Justice for All 1988, The Black Album, το άλμπουμ σταθμός, 1991 ο πέμπτος δίσκος των Metallica, που κυκλοφόρησε 12 Αυγούστου με την παραγωγή του Bob Rock. Το άλμπουμ σηματοδότησε μια ριζική στροφή προς το πιο απλό και στιβαρό ήχο, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα στην ιστορία του heavy metal. Αγαπητοί και αγαπητές, 96 Load, Reload 1997, το 7ο στουδιακό άλμπουμ του heavy metal συγκροτήματος των Metallica. Saint Anger το 2003, μιλήσαμε γι' αυτό, Death Magnetic 2008, ακούσαμε και το Unforgiven νούμερο 3, το ένατο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, που κυκλοφόρησε 12 Σεπτεμβρίου το 2008 από την Warner Bros. Και τη Vertigo. Το άλμπουμ αυτό σηματοδότησε την επιστροφή του συγκροτήματος στις ρίζες του thrash metal και αποτέλεσε εμπορική και καλλιτεχνική αναγέννηση μετά από εκείνο το Agathe. Hardwired to Self-Destruct το 2016, διπλό άλμπουμ, το οποίο έχει νέο υλικό μετά από 8 χρόνια, έτσι, 2008, 2016 και το 2023, που ξεκίνησε και αυτή η περιοδία για την οποία αναμένουμε ένα χρόνο περίπου και άλλα 10 χρόνια, 15 πόσο χρόνια έχουν να έρθουν στην Ελλάδα οι Metallica, πάνε πολλά τα χρόνια. Αυτή λοιπόν η 72 περιοδία έρχεται εδώ, η M72 World Tour έρχεται για να έτσι ταράξει λίγο τα νερά. Το 2016 κυκλοφόρησε το 72 Seasons, αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό έπειτα από 8 χρόνια και θεωρείται η επιστροφή στις ρίζες του thrash, όπου καθιέρωσε την μπάντα.

Ακούσαμε το From Whom, For Whom the Bell Tolls. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica. Ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το Ride the Lightning του 1984. Αγέννητος ο μικρός Ντίνος τότε, αγαπητοί και αγαπητές. Και ξεχωρίζει αμέσως από την εισαγωγή του Basso Riff του Cliff Burton, που συχνά μπερδεύεται με κιθάρα λόγω της παραμόρφωσης και του wah εφέ. Δημιουργεί μια βαριά, σχεδόν επική ατμόσφαιρα πριν μπει το υπόλοιπο συγκρότημα. Στιχουργικά το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα το For Whom the Bell Tolls του Ernest Hemingway και ασχολείται με τη ματαιότητα του πολέμου και τον θάνατο στο πεδίο της μάχης. Δεν εξυπνεί τη μάχη, αντίθετα δίνει μια πιο σκοτεινή και ρεαλιστική οπτική. Μουσικά είναι το πιο mid tempo σε σχέση με άλλα thrash κομμάτια της εποχής, αλλά αυτό δουλεύει υπέρ του. Δίνει βάρος, δίνει groove και σχεδόν μια marching αίσθηση, με την ερμηνεία του James Hetfield να είναι στιβαρή και γεμάτη ένταση, χωρίς όμως να υπερβάλλει. Συνολικά θεωρείται κλασικό γιατί συνδυάζει την απλότητα αλλά και τη δύναμη. Το One των Metallica που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και θα μας πάει κοντά στο ακριβώς της ώρας, είναι ένα από τα πιο δυνατά και συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια τους και ένα από τα κορυφαία τραγούδια γενικότερα στην metal. Δεν είναι ένα τραγούδι, είναι μια εμπειρία. Συνδυάζει τεχνική, συνέστημα και αφήγηση σε επίπεδο που λίγα κομμάτια έχουν καταφέρει και δικαίως θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα των Metallica. Πάμε, μπας και προλάβουμε άλλο ένα.

Και κάπου εδώ λοιπόν έρχομαι να σας χαιρετήσω, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να ανανεώσουμε για την επόμενη Τρίτη γεμάτη με εμπειρίες, θέλω να πιστεύω, χαρούμενη, θέλω να πιστεύω λίγο καλύτερη από πριν. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, Metallica, 9 Μαΐου, Σάββατο, M72 World Tour, ξεκινάει από το Ολυμπιακό Στάδιο, από το ΆΚΑ, Godzilla, Knocked Loose και καμιά 85.000 κόσμου. Προσοχή, να προσέχουμε τους γύρω μας, τους εαυτούς μας, να έχουμε μια υπέροχη βραδιά, να έχουμε μια πολύ ωραία

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: La lune dans ce pays est très proche des hommes, spécialement des hommes jeunes. Quelquefois que la lune se lève pour faire la ronde de nuit, tout prend un visage réel, même la lune. Regardez ça. C'est une lune de papier. Quand il y aura un amour, cette lune deviendra réelle. C'est l'idée de la chanson qui chantait pour la première fois Mélina Mercouri en 1948 dans le rôle de Blanche Dubois de la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, sur la scène de théâtre d'art.

0: Και με τη μουσική For Desus για background, πάμε να πούμε τα καλησπέρα μας. Καλώς όρισες λοιπόν για ακόμη μία Τρίτη εδώ στον αέρα του Street Radio, όπου με καπιτάνιο πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, εμένα τη Χριστίνα Σαββίδου, πάμε για μια δύο-ωρη βόλτα στο όνειρο με βάρκα, το τραγούδι. Ξεκινήσαμε με μουσικές από το λεωφορείο ο Πόθος, η Street Car Name Desire, και κανονικά θα έπαιζε και το μικρό κομματάκι από την παράσταση που λέει η Μελίνα, εκείνο ακριβώς που ψάχνουμε για απόψε, δεν έπαιξε, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά και θα πάμε από τα θεατρικά στα κινηματογραφικά του Μάνου Χατζηδάκη, εκεί όπου ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού τραγουδάνε αυτό που στην παρούσα φάση θα μας το πει η Έλλη Πασπαλά. Πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε αργότερα για τα υπόλοιπα.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν σε είδα πραγματικά, Μπλάνς. Στάσου να ανάψω το φως, έτσι θα μπορώ να σε κοιτάξω καθαρά και τίμια.
2: Θέλεις να με ταπεινώσεις, Μίτσε?
1: Όχι, θέλω μόνο να είμαι ρεαλιστής.
2: Εγώ δεν θέλω ρεαλισμό. Θέλω μαγεία. Ναι, μαγεία. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τους ανθρώπους. Τους παρουσιάζω τα πράγματα διαφορετικά. Όχι όπως είναι. Δεν λέω την αλήθεια. Λέω εκείνο που έπρεπε να ήταν η αλήθεια. Και αν αυτό είναι αμαρτία, δέχομαι να τιμωρηθώ.

Εδώ βουτήσαμε κανονικά στη μαγεία μέσα από τον κόσμο της Disney, από την Mary Poppins, το Supercalifragilisticexpialidocious και από τον Peter Pan, το You Can Fly. Και μένουμε στον κόσμο της Disney για να πάμε στον πρίγκιπα της Αιγύπτου και σε ένα σπουδαίο ντουέτο, την Whitney Houston μαζί με την Mariah Carey, που τραγουδάνε το When You Believe.

bitch, please on the game, bitch. Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το

Εσύ πραλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο. Φοβάται το τέλος. Φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

0: τι του χορεύει
1: γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
2: Και αυτό το κορίτσι πιστεύει στη μαγεία, πιστεύει ότι κάτι μαγικό το ενώνει με αυτό το αγόρι από τότε, από τα 18, που κάτι την συγκίνησε όταν τον είδε και τότε συνέδεσε αυτό το τραγούδι μαζί του και απόψε του το αφιερώνει για αυτό το κάτι μαγικό που του συνδέει ακόμα και ας μην έχουν μοιραστεί ποτέ ζωή. Και σε έχει απλά ονειρευτεί μια ζωή μαζί του.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
2: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπου.
1: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
3: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
4: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

Το μαγικό πατώ δηλαδή, αυτό μας περιέγραψε η Τσάλτσι πώς να το φτιάχνουμε και για σκέψου τι περιέχει το δικό σου μαγικό ποτό, για πάμε να σκεφτούμε την συνταγή αυτού.

Και νομίζω κάθε φορά που σκέφτομαι πως η μαγεία μπορεί να κρύβει μία απλή συναγή, το να μαγειρεύεις, να φτιάχνεις φαγητά, κάθε φορά το μυαλό μου πάει σε εκείνη την υπέροχη ταινία, την Πολίτικη Κουζίνα, από την οποία ακούμε τον Σταθμό, σε σύνθεση της Αμανθίας Ρεμπούτσικα.

από τα βασικά συστατικά της μαγείας στη δική μου συνταγή είναι οι βόλτες με τους φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα, είναι τα ταξίδια, είναι αυτή η χαρά του δρόμου, αλλά σημαντικό είναι η παρέα που έχεις σε αυτόν τον δρόμο για μένα.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε από τη μύτη.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.

0: Αν δεν είναι μαγεία, τότε τι είναι αυτό το να με βρεις εσύ, όταν κανείς δεν με ψάχνει, όταν θέλω να με βρούνε και να μου χαρίσεις ένα θαύμα, ένα πρώτο χορό σαν από θαύμα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

και η Tempest και Grace και σε όλη αυτή την χάρη νομίζω ότι τεράστιο ρόλο παίζει η θάλασσα, το νησί και γύρω γύρω εσύ.

Και μένουμε σε αυτό, σε αυτό το θαυμαστό άλλο που είσαι, σε αυτό τον θαυμαστό κόσμο που αποτελείς.

Αυτή ήταν η Dusk και το Wonderworld. Η Dusk, η οποία τότε κυκλοφορούσε τους δίσκους της με την The Sound of Everything, και σε αυτή την εταιρεία θα μείνουμε για να ακούσουμε τον Gut και το Waves.

Εξαιρετική στίχη από την Ελένη Φωτάκη, Μίνος Μάτσας στη μουσική, Ελεονόρα Ζουγανέλη στην ερμηνεία, και δυστυχώς υπάρχει ο παρατατικός που είναι υπέροχος, αλλά είναι ένα συνεχής χρόνος και αυτό είναι υπέροχο, αλλά είναι στο παρελθόν, και αυτό το παρελθόν είναι ακριβώς που σε κάνει καμιά φορά να μην θέλεις τη μαγεία και να θέλεις ρεαλισμό, γιατί μαγεία όπως απότομα σε απογειώνει, έτσι απότομα θα σε προσγειώσει και καμιά φορά θα σε γεμίσει και φοβία.

Αυτό, αν θέλεις μαγεία, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τον απόλυτο καταποντισμό και να έχεις το στήριγμά σου, ένα στήριγμα ανεξάρτητο από αυτά τα συναισθηματικά σκαμενεβάσματα, ένα στήριγμα που παραμένει σταθερό σε όλες τις εποχές, είτε του χρόνου είτε τις διαθεσικές. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε, φτάνουμε στο παραπέντε. Να ευχαριστήσω για την παρουσία απέναντι. Είναι πάντα σημαντικό όλο αυτό να βρίσκει τουλάχιστον ένα αποδέχτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κανονικά για την επόμενη Τρίτη ακριβώς στις 10, ενώ για απόψε μένουμε συντονισμένοι τουλάχιστον μέχρι τις 2 για να ακούσουμε τον Παύλο μας να μας πάει με την υπέροχη αρμάδα του στο The Other Side of Midnight. Καλό βράδυ και να θυμάσαι, το βασικό είναι να αγαπάς τους άλλους σαν τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: www.cafesekfrasis.gr και στο 210-3464-002.
1: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατσάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Hi, this is Anne Brun. You're listening to Street Radio.

Χαίρετε φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε και πάλι στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Στην άλλη πλευρά του εαυτού μας, τη σκοτεινή. Εδώ αγκαλιάζουμε τους προσωπικούς μας δαίμονες, μπολιάζοντας μέσα τις καλύτερες μουσικές, επιλέγοντας από όλο το φάσμα του εναλλακτικού ρεπερτορίου. Υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, The Other Side of Midnight, όπου μπορείτε να βρείτε τις λίστες τραγουδιών και την πρόταση εβδομάδος. Όλα αυτά μέσα εδώ από τον αγαπημένο μας δρόμο, streetradio.gr. Πάμε να απογειώσουμε την 21η φετινή αρμάδα, στην 12η μας σεζόν. Πρώτος σταθμός, Φεβρουάριος του 1994. Πρώτο κομμάτι στο I Could Live in Hope. Είναι η Low με το Lullaby. Ανοίγουν τον δίσκο που όρισε το slowcore. Ακίνητη ένταση με την φωνή της Mimi Parker και την κιθάρα του Alan Sparhawk να κρατούν το χώρο γυμνό σαν ένα δωμάτιο που αναπνέει μόνο του. Κυκλοφόρησε από την Vernon Yard Recordings και ακόμη ακούγεται σαν νύχτα που διβιάζεται, μόνο απλώνεται. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή διασκέδαση.

επιλογή μας να ξεκινήσουμε σήμερα, Low και Lullaby. Συνεχίζουμε τώρα με την επιλογή από το 2013 μέσα στο Fourth Corner, Breathe You in My Arms, In My Dreams. Είναι η στιγμή που η Trixie Whitley αφήνει τη φωνή της να σταθεί σχεδόν γυμνή, με εκείνη την soul εσωτερικότητα που την χαρακτηρίζει και μια παραγωγή που κρατάει μόνο τα απαραίτητα. Το τραγούδι μοιάζει με νυχτερινή ανάσα που δεν θέλει να τελειώσει. Έχει και ένα ωραίο βίντεο του Μάθιου Πλάσεκ. Έγινε ακόμη πιο προσωπικό. Μια ήσυχη εξομολόγηση που σε τραβάει.

Trixie Whitley, Breathe You In My Dreams. 2000, η συνέχεια με τον Joseph Arthur, το άλμπουμ Come To Where I'm From, τραγούδι η επιλογή In The Sun, μια στιγμή που ο Arthur αφήνει μια απλή μελωδία να κουβαλήσει όλο το βάρος της εξομολόγησης, με παραγωγή του T-Bone Burnett και εκείνη την χαρακτηριστική σχεδόν ψιθυριστή ερμηνεία. Το κομμάτι μοιάζει με νυχτερινή προσευχή.

Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Streetradio.gr, The Other Side of Midnight. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πρώτο ημίωρο κλείνει με Sad Lovers and Giants από το Epic Garden Music του 1981. Το τραγούδι Things We Never Did, από εκείνα τα post-punk κομμάτια που μοιάζουν να γράφτηκαν σε μια στιγμή απόλυτης διάβγειας. Έχει την υπογραφή της μπάντας και την αισθητική της Cherry Red. Κρατάει την ερμηνεία χαμηλή και μια υπόγεια ατμόσφαιρα.

0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.
1: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο θέατρο Δρόμος.
2: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
1: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμος. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
4: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Beach House για τη συνέχεια. Από το Depression Cherry του 2015 επιλέξαμε το Space Song, ίσως η πιο αναγνωρίσιμη στιγμή της μπάντας, εκεί όπου η Dream Pop γίνεται σχεδόν ανάμνηση, με την υπογραφή της Sub Pop και την φωνή της Victoria Grant. Εωρούμαστε πάνω από μια απλή πνοτική μελωδία, ένα κομμάτι που μοιάζει με νύχτα που ανοίγει αργά.

Beach House με το Space Song. Συνεχίζουμε με τους Joy Division από το Unknown Pleasures στα τέλη των 70s σε Shadow Play, τη στιγμή που οι Joy Division βρίσκουν οριστικά τον ήχο τους, γραμμένο αρχικά σε sessions του 78 πριν ο Μάρτιν χάνεται το παγώσει μέσα σε εκείνη την κλινική παραγωγή. Το κομμάτι κουβαλάει όλη την ένταση της εποχής και την σκιά του Ιαν Κέρτις.

από τα αγαπημένα κομμάτια της μπάντας, Joy Division, Shadow Play, Cold Vengeance για τη συνέχεια, καινούριο 2026, υβριδικό τρίο του Fat Mike, του Keski και του Sam King. Συνεχίζουν αυτό που ξεκίνησαν στο This Is Crime Wave, μια μίξη punk και hip hop που μιλάει για φυλακές, επιβίωση και ανθρώπους που δεν βγήκαν ποτέ από τον κύκλο. Lifers. We're scared of every evil possibility and sacrifice our freedoms for some false safety.

Lifers από τους Code Vedans. Επίσης καινούργιο για τη συνέχεια από τους Lacuna Coil, Sleepless Empire από την χρονιά του 2025. I Wish We Were Dead τους βρίσκει σε μια σκοτεινή φάση με μια παραγωγή του Μάρκο Μάκη, Κώτη Ζελάτη, με μια αισθητική που ακουμπά το industrial. Το κομμάτι γράφτηκε σε μια περίοδο που η μπάντα ήθελε να σβρώξει τον ήχο της πιο βαθιά στο θεατρικό σκοτάδι. Αντρέα Φέρο, Κριστίνα Σκάμπια, μοιράζονται μια ερμηνεία που μοιάζει με τελετουργία λύτρωσης.

τα 3 λεπτά των Lacuna Coil. Θα περάσουμε στα 4 λεπτά των Nightwish. 2004, το album Once. Επιλέξαμε το Nemo, το τραγούδι που έσβρωξε την πάντα από το ευρωπαϊκό symphonic metal στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η αγαπημένη Τάρια του Ρούναν στην πιο δραματική της περίοδο και τον Τόμας Χολοπάινεν να χτίζει έναν σχεδόν κινηματογραφικό ήχο. Το τραγούδι γράφτηκε σε μια φάση όπου η μπάντα αναζητούσε μεγαλύτερη θεατρικότητα και εύρος.

22 χρόνια πίσω, στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα, είχαμε την χαρά να παρακολουθήσουμε την μπάντα με την καλύτερη σύνθεσή της και μετά να γνωρίσουμε και στο after τον τουό μας και να ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες για τις μουσικές. Ωραία χρόνια, ωραίες εποχές. Nightwish Nemo. Συνεχίζουμε. streetradio.gr, The Other Side of Midnight. Κάθε τρίτη μεσάνυχτα, 120 λεπτά, αφιερωμένα στο σκοτάδι. Rammstein για τη συνέχεια, Rise Rise, 2004 επίσης, Onedich, η πιο γυμνή ανθρώπινη στιγμή των Rammstein, μια industrial μπαλάντα, γράφτηκε σε μια περίοδο που η μπάντα άφηνε για λίγο την επιθετικότητά της για να δείξει το βάρος της απώλειας. Το βίντεο είναι γυρισμένο στους παγετώνες του Τιρόλ και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση απομόνωσης.

Ήταν η Ραμπστάιν με το Onedich. Onedich. Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Dream Theater, Signal to Noise, από το Distance Overtime του 2019. Η στιγμή που οι theater μετατρέπουν τον τεχνικό αυτό όρο σε σχόλιο για τον σύγχρονο κόσμο, γραμμένο από τον John Young και τον John Petrucci. Ένα κομμάτι που γεννήθηκε από την ιδέα ότι ο άνθρωπος πρέπει να χαμηλώσει τον θόρυβο γύρω του και να βρει καθαρότητα. Μια σκέψη που σημάδεψε όλο το δίσκο.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
3: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Hi, I'm Phil Lanzon from Uriah Heep and you're listening to Street Radio. Rock on.
5: streetradio.gr, the other side of midnight. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Αυτό θα γίνει με τους Crematory από το Illusions του 1995, Tears of Time, το κομμάτι που καθόρισε την πάντα, τους έφερε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού gothic metal. Έχει γραφτεί σε μια περίοδο που η μπάντα άφηνε πίσω της τον πιο ομό death metal ήχο, ένα τραγούδι που έγινε γρήγορα cult χάρη στην μελωδικότητα και το σκοτεινό του βάρος.

Tears of Time. Θύμισες από τους Crematory. Και ακολουθούν οι Green River, 1985, Come On Down. Επιλέξαμε το Ride of Your Life, μία από τις πρώτες αληθινές εκρήξεις του Seattle ήχου, πριν ακόμα ο κόσμος μάθει τη λέξη grunge. Στον Gossard και Mark Arm ψάχνουν το δρόμο που αργότερα θα οδηγούσε σε Mudhoney και Pearl Jam. Το κομμάτι κουβαλάει όλη την ακατέργαστη ενέργεια της εποχής, μια φωτιά χωρίς επιστροφή.

Green River, Ride of Your Life, και συνεχίζουμε από την περσινή δουλειά των Death Angel, Cult of the Used. Επιστρέφουν με οργή, καθαρό thrash, σε μια χρονιά όπου η μπάντα ξαναβρήκε την περιοδία και το κοινό της, με τον Rob Cavestani να υπογράφει σύνθεση και παραγωγή. Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε σαν σχόλιο πάνω στην χειραγώγηση και την πνευματική κόπωση της εποχής.

Sarotic Death Angel, Cult of the Used, 2026, επιστροφή στην φετινή σεζόν, φετινή χρονιά με τους Converts, με το Love is Not Enough. Τους βρίσκει σε μια σκοτεινή εσωτερική φάση. Kurt Ballou χτίζει έναν ήχο πιο ατμοσφαιρικό και ο Jacob Bannon γράφει για απώλεια και συλλογική ενοχή. Το τραγούδι We Were Never The Same γεννήθηκε σε μια περίοδο που η μπάντα εξερευνά το συναίσθημα πίσω από τη βία.

Αναμένουμε λοιπόν και το καινούριο τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε τώρα με τους Before the Dawn 2012, Rise of the Phoenix. Επιλέξαμε το Throne of Ice, μία από τις πιο παγωμένες επικές στιγμές της μπάντας, γραμμένο σε μια περίοδο που ο Τόμας Σαουκόνεν ξαναέστηνε την μπάντα από το μηδέν. Ένα τραγούδι που κουβαλάει όλη την σκανδιναβική μελαγχολία και την μοναχικότητα που σημάδεψε τον δίσκο. Μια πορεία μέσα σε χιόνι και σιωπή.

Αυτή ήταν η Before the Dawn με το Throne of Ice και θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τους Allegaion 2019, ομώνυμο άλμπουμ απόπτωσης. Είναι η στιγμή που η μπάντα μετατρέπει την επιστημονική έννοια του προγραμματισμένου κιθαρικού θανάτου σε μουσική μεταφορά για αλλαγή, για αναγέννηση. Η παραγωγή ανήκει στον Dave Otero και δίνει μια άλλη διάσταση σε όλο τον ήχο. Ένα κομμάτι που κλείνει τον δίσκο σαν τελετουργία μετάβασης. Είναι τεχνικό, μελωδικό και σχεδόν φιλοσοφικό. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. streetradio.gr, The Other Side of Midnight. Μείνετε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
1: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο θέατρο Δρόμους.
2: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκημη, ανάρετε ψυχή μου. Για σένα εγεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
1: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μίδια στη σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
4: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Ξεκινάμε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο. Πρώτο σύγκολο από το Κάταρση είναι η Doer. Το σύγκολο έχει τον τίτλο Ήμπετο. Η Doer ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον LG, τον Ελέντε, σε μια τελετουργική βουτιά στο σκοτάδι. Το κομμάτι γράφτηκε σαν εξομολόγηση για τη μνήμη, τη φθορά και την αναμονή της κάθαρσης.

τα τελευταία κομμάτια που απομείνανε είναι αρκετά μεγάλα σε διάρκεια. Θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε όλα. Μετά τους Duir πάμε στους Lemsk από το Act 2 of Iron and Blood. Φετινό ομότιτλο Of Iron and Blood. Οι Lemsk παραδίδουν ένα από τα πιο σκοτεινά και φορτισμένα κομμάτια της σύγχρονης σουηδικής black metal σκηνής, γραμμένος κεντρικός άξονας ενός δίσκου που μιλάει για παρακμή, προδοσία και έναν κόσμο που πνίγεται κάτω από ουρανούς φτιαγμένους από σίδερο και αίμα.

Προτελευταίο είναι η Kaevum από τον Δεκέμβριο του 2020. Τρίτο κομμάτι στο Natur. Ο τίτλος είναι Morgen Titan Scape και δείχνει την πάντα στην πιο παγωμένη της μορφή. Σχεδόν 6 λεπτά νορβηγικού black metal. Λιτό, με μελωδικές γραμμές που κρατάνε το σκοτάδι σταθερό, χωρίς υπερβολές.

Κάπου εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. The Other Side of Midnight μέσα από τον streetradio.gr. Η Κράλης θα είναι ο επίλογος από το διοτήμα του 2011. Μία από τις πιο επινοτικές και απαιτητικές στιγμές της μπάντας. Ένα τραγούδι, το Tellurink Rings, γραμμένο από το τετράγωνο Barr, Marston, McCaster και Weinstein. Το τραγούδι χτίζεται σαν τελετουργία με τα κιθαριστικά μοτίβα να μοιάζουν, σμιλεύουν πέτρα. Μια δωδεκάλεπτη κατάβαση σε έναν κόσμο αρχαίγονης γεωλογίας και ασφυκτικής έντασης, εκεί όπου το black metal γίνεται καθαρή, ακατέργαστη δύναμη. Καλό ξημέρωμα, αγκαλιάστε τους δαιμονές σας και εις το επανακούιν. Έρωστε.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

9 μπομφόρ διώχνει στα σύννεφα που στο λαθόν

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.